Ακούσαμε τα τέσσερα συμφωνικά σκίτσα με γενικό τίτλο «Η θάλασσα» του Paul Hilson. Τη συμφωνική ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Ακολουθεί το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την όπερα «Lohengrin» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισλανδίας διευθύνει η Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την όπερα Lohengrin του Richard Wagner. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διήθυνε η Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί ο μονόλογος του υποδηματοποιού Hans Sachs «Was duftet doch der Flieder» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Wagner. Εδώ ο υποδηματοποιός κάθεται στο εργαστήριό του κατά το Λυκόφως προκειμένου να κατασκευάσει ένα ζεύγος υποδημάτων για τον Beckmesser. Στον μονόλογο αναπολύει το τραγούδι του Βάλτερ, το οποίο τον εντυπωσίασε. Ακουγόταν τόσο παλαιό και ήταν τόσο νέο. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρδασον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν.

nicht

Ακούσαμε τον μονόλογο του υποδηματοποιού Hans Sachs «Was duftet doch der Flieder» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Richard Wagner. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρφαρσον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την ίδια όπερα.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την όπερα «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Υπτάμενος» Ολλανδός του ίδιου συνθέτη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διευθύνει και πάλι η Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Υπτάμενος Ολόνθος» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διεύθυνε η Εύα Ολκάινεν. Ακολουθεί το ρετσιτατίβο με άρια του Ολλανδού «Die Frist ist από την πρώτη πράξη της ίδιας όπερας. Εδώ το πλοίο Φάντασμα μόλις προσάραξε σε όρμο δίπλα στο πλοίο του Νορβηγού καπετάνιου Ντάλαντ. Ο Ολλανδός πατά τη στεριά και θερινεί τη μοίρα του, τονίζει μονολογώντας ότι η ώρα έφτασε αφού πέρασαν 7 έτη. Μία φορά ανά 7 ετία τα κύματα τον οδηγούν σε ακτή. Αν βρει μία γυναίκα που θα τον αγαπήσει αληθινά, τότε η κατάρα θα λυθεί. Ο ίδιος όμως είναι απογοητευμένος, πιστεύοντας πως δεν θα λυτρωθεί ποτέ. Στο τέλος ακούγεται το πλήρωμα του Ολλανδού να λέει ότι είναι αιώνια εξαφανισμένο. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρδάρσον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε το ρετσιτατίβο και άριο του Ολλανδού «Die Frist ist um» από την πρώτη πράξη της όπερας «Ο υπτάμενος Ολλανδός» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρδάρσον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Τανχόιζερ» του ίδιου συνθέτη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διευθύνει και πάλι η Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Tannhäuser του Richard Wagner. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διεύθυνε η Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί το φινάλε της όπερας «Η Βαλκύρια» του ίδιου συνθέτη, που είναι γνωστό ως ο αποχαιρετισμός του Βόταν. Εδώ ο ύπατος των θεών Βόταν τιμωρεί την κόρη του Μπρουνχίλντε, η οποία δεν υπάκουσε στις εντολές του. Θα είναι πια θνητή γυναίκα, βυθισμένη σε άειναο μαγεμένο ύπνο σε βράχο βουνό. Ο άνδρας που θα την αφυπνήσει θα την κάνει δικίνο. Ο Βόταν καλεί τον θεό της φωτιάς, Λόγκε, να ανάψει έναν μαγικό πύρινο κύκλο, αποτρέποντας τους πάντες, εκτός από έναν ατρόμητο ήρωα. Τον βαρύτον Ολαβίρ Σιγούρδαρσον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε το φινάλε της όπερας «Η Βαλκύρια» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, που είναι γνωστό ως ο αποχαιρετισμός του Βόταν. Τον βαρύτον Όλαφ Σίγκουρδασον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν. Η εκπομπή νοτούρνου συνεχίζεται με το ντουέτο «Μπαϊμένον, Βέλχε Λίμπε Φίλεν» από την πρώτη πράξη του Ζίνγκσπιλ «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Εδώ οι δύο ήρωες εξυμνούν τον ερωτά. Την υψήφωνο Ιζαμπέλ Μπαϊραγκδαριάν και τον βαρύτονο Ράσελ Μπράουν συνοδεύει η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Ρίτσαρντ Μπράντσο.

ακούσαμε το ντουέτο «By Menon, Welche Liebe Fielen» από την πρώτη πράξη του Singspiel «Ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart, την υψήφωνο «Isabel» by Rack Darian και τον βαρύτονο Russell Brown συνόδευσε η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw. Ακολουθεί το κουίντετο με πιάνο υπό τον τίτλο «Brahms vs. Wagner» Imaginarium Super Mathilde Wesendonck του σύγχρονου βούλγαρου συνθέτη Γιώργη Αρναούντοφ. Ερμηνεύουν η Θεοδόρα Χρήστοβα, πρώτο βιολί, Γιορτάν Δημητρόφ, δεύτερο βιολί, Ντέμνα Γκιγκόβα, βιόλα, Χρήστο Τάνεφ, βιολοντζέλο και Έλενα Ντίκοβα, πιανό.

Ακούσαμε το κουίντετο με πιάνο υπό τον τίτλο Brahms vs. Wagner, Imaginarium Super Mathilde Wesentonk, του σύγχρονου βούλγαρο συνθέτη Γιώργη Αρναούντοφ. Ερμηνεύσαν η Θεοδόρα Χρήστοβα, πρώτο βιολί, Γιορτάν Δημητρόφ, δεύτερο βιολί, Ντέμνα Γκιγκόβα, βιόλα, Χρήστο Τάνεφ, βιολοντζέλο και Έλενα Ντίκοβα, πιάνο. Η εκπομπή Νοτούρνου συνεχίζεται με την παράφραση Liebestod της Ιζόλδης για πιάνο Σερλ 447 του Franz Liszt. Βασίζεται στον περίφημο μονόλογο της Ιζόλδης από το τέλος της όπερας Τριστάνος και Ιζόλδη του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Η παράφραση του Liszt τυπώθηκε το 1868, 3 έτη μετά την πρεμιέρα της όπερας στο Μόναχο. Το 1875 ακολούθησε η αναθεωρημένη εκδοχή. Ερμηνεύει ο πιανίστας François Frédéric Guy.

Από τον πιανίστα Φρανσουά Φρεντερίκ Γκί ακούσαμε την παράφραση Liebestod της Ισολδής Σερλ 447 του Φραντς Λίστ. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε σολ μίζωνα του γερμανού συνθέτη, πιανίστα και τσιμπαλίστα Γιώχαν Σόμπερτ. Απεβίωσε νεότατος το 1767 αφού έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια. Το κοντσέρτο που θα ακούσουμε αποτελείται από τρία μέρη. Allegro manon tanto, andante allegro. Σολίστ στο πιανοφόρτε ο Έκαρτ Ζελχάιμ. Το οργανικό σύνολο Collegium Aureum διευθύνει ο Franz Josef Maya.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε σολμίζωνα του γερμανού συνθέτη, πιανίστα και τσιμπαλίστα Johann Schobert. Σολίστ στο πιανοφόρτε ο Eckart Zellheim. Το οργανικό σύνολο Collegium Aureum διεύθυνε ο Franz Josef Maya. Ακολουθούν τα τραγούδια της ημέρας του Αγίου Ιωάννη του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Βέλιο Τόρμης 1930-2017. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορι.

insanu ya tai and rather tar the eda.

από το φωνητικό σύνολο BBC Singers υπό τον Στίβεν Κλίμπορη ακούσαμε τα τραγούδια της ημέρας του Αγίου Ιωάννη του σύγχρονου Εστονού συνθέτη Βέλιο Τόρμης 1930-2017. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα από τη σκηνική μουσική «Πολύ κακό για το τίποτα» έργο 11 του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ για την ομότιτλη κωμωδία του Βίλιαμ Σέικσπιρ. Η σουίτα αποτελείται από 5 μέρη. Εισαγωγή, η κοπέλα στο γαμήλιο δωμάτιο, εμβατήριο του νυκτοφύλακα, σκηνή στον κήπο, Hornpipe. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διευθυνεί ο Κάσπαρ Ζιν.

Άκουσαμε την ορχιστρική σου ήττα από τη σκηνική μουσική «Πολύ κακό για το τίποτα», έργο 11, του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ, για την ομότιτλη κωμωδία του Βίλιαμ Σέξπιρ. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διήθυνε ο Κάσπαρ Ζίντα. Ακολουθεί το νυχτερινό σε Σι Ελάσσονα για πιάνο, έργο 97 του Γκαμπριέλ Φουαρέ. Ερμηνεύει ο Στεφάν Λεμελέν.

Από τον πιανίστα Στεφάν Λεμελέν ακούσαμε το νυχτερινό σε Σι Ελάσσονα έργο 97 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ακολουθεί το έργο Syrinx για φλάουτο σόλο του Κλοντ Ντεμπισί. Ερμηνεύει η Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα.

Ακούσαμε το έργο Syrinx για φλάουτο σόλο του Claude Debussy. Ερμήνευσε η Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα. Ακολουθεί η Suite Medieval για φλάουτο, άρπα και τρίων χόρδων του Γάλλου οργανίστα και συνθέτη Ζανίβ Ντανιέλ Λεσίρ 1908-2002. Ερμηνεύει το σύνολο άρπε.

Ακούσαμε τη Suite Medieval για φλάουτο, άρπα και τρίο χόρδων του Γάλλου οργανίστα και συνθέτη Jean-Yves Daniel Le Cyr, 1908-2002. Ερμηνεύσε το σύνολο άρπε. Ακολουθεί η σουίτα για βιόλα και ορχήστρα χόρδων υπό τον τίτλο Trauma Music του Paul Hindemith. Σολίστη είναι η Ρίβκα Γκόλανη. Τη Συμφωνική του Τόρόντο διευθύνει ο Andrew Davis.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιόλα και ορχήστρα εγχόρδων υπό τον τίτλο Traum, Zik, του Paul Hindemith. Σολίστη ήταν η Ρίβκα Γκολανή. Τη συμφωνική του Τορόντο διεύθυνε ο Andrew Davis. Ακολουθεί το μοτέτο Gratia Sola Day του Orlando Di Lasso. Το σύνολο Κουρέντε διευθύνει ο Eric van Nevel.

Ακούσαμε το μοτέτο «Gratia Sola Dei» του Orlando di Lasso. Το σύνολο «Courante» διήφθηνε ο Eric van Nevel. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα πνευστών του Ολλανδού συνθέτη Leo Schmidt, 1900-1943. Σολίστ είναι ο πιανίστας Bart van der Ruer. Μέλη της Ολλανδικής Φιλαρμονικής διευθύνει ο Λούκας Βις.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα πνευστών του Ολλανδού συνθέτη Λέο Σμιτ. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Μπαρτ Φαν ντερ Ρούερ. Μέλη της Ολλανδικής Φιλαρμονικής διεύθυνε ο Λούκας Βις. Επίλογος της εκπομπής μας η Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Δικά. Γράφτηκε το 1906 ως κομμάτι εξετάσεων των σπουδαστών κόρνου στο Οδείο του Παρισιού. Θα ακούσουμε τη Βιλανέλα σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα, η οποία δεν φέρει την υπογραφή του συνθέτη. Σολίστη είναι ο κορνίστας Έσα Τουκία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάικλ Άντελσον.

Ακούσαμε τη Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Ντικά σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Έσα Τούκια. Τη συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάικλ Άντελσον. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο Johannes Brahms θα μας προσφέρει τον πρώτο ήχο της Αυγής. Violin Concerto σε Re Mizona Opus 77. Το τρίτο μέρος, Allegro Giocoso, ma non troppo vivace. Solist by Bascride και παίζει η Royal Stockholm Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Οράμου.

Το Vega Piano Trio θα ερμηνεύσει για εμάς τώρα Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο τρίο νούμερο 3 σε Σι ύφεση μίζωνα, όπως 15 νούμερο 1, Κέχερ 502. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργέτο, τρίτο αλεγκρέτο.

Νικολάη Καπούστιν θα ερμηνεύσει Φρανκ Ντουπρέ. Πιάνο κοντσέρτο νούμερο 5, όπως 72. Παίζει η Rundfunk Symphony Orchestra Berlin και διευθύνει ο Ντομινίκ Μπέικιρχ.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Καλή μας αρχή λοιπόν. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Νάταλι Ντεσέι είναι στο ξεκίνημα σήμερα από την Τραβιάτα του Βέρτη.

Νάταλι Ντεσέι εδώ μαζί με τον Ρομπέρτο Αλάνια στο κλείσιμο της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα του Βέρντι και ένας συνθέτης, ο Ανδρέας Άντων Σμέλτσερ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος γιος από τα παιδιά που έγιναν μουσικοί μάλιστα του Γιώχαν Χάινριχ Σμέλτσερ, αρκετά πιο γνωστός ο πατέρας. Ο Ανδρέας Άντων ήταν βιολονίστας από τους πολύ καλούς της εποχής και πήρε τη θέση του επίσημου συνθέτη μουσικής μπαλέτου στην αυλή, στην Αυστρία, στη Βιέννη το 1681, όπου έφυγε λόγους υγείας από εκεί το 1693. Ως αποτέλεσμα αυτής της θέσης ήταν ότι έγραψε κυρίως μπαλέτα και λιγότερο ασχολήθηκε με οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά συμμετείχε και στις γιορτές, ειδικά στο καρναβάλ της Βιέννης, το οποίο ήταν φημισμένο εκείνη την εποχή. Για το 1684 γράφει κατά τη συνήθειά του ένα μπαλέτο που αφορά ακριβώς αυτή την βραδιά, αυτή την στιγμή. Εδώ ερμηνεύει το σύνολο Ασέντους Αούστρια υπό τη διεύθυνση του Τόμας Βίμερ.

Ένα μπαλέτο γραμμένο από τον Ανδρέα Σάντον Σμέλτσερ, τον συνθέτη, τον μεγαλύτερο από τους γιους του μεγάλου Σμέλτσερ, πιο γνωστό συνθέτης εκεί στη Βιέννη, που γράφει ένα μπαλέτο για το 1684 και το καρναβάλι του 1684 στη Βιέννη. Και έχω για σας ένα τραγούδι τώρα που έχει ενθυμίσεις του Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι.

ένα τραγούδι του Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι λοιπόν, και ένα δίπρακτο οπερατικό μελόδραμα που λέγεται Μπιάνκα και Φαλιέρο και ανοίγει στον Τζοακίνο Ροσίνη, είναι στη συνέχεια. Ένα λιμπρέτο του Φελίτσε Ρωμάνι και ένα έργο που δεν πήγε ιδιαίτερα καλά, αν και παίχθηκε το 1819 30 φορές συνεχόμενες στο Μιλάνο, εκεί ανέβηκε για πρώτη φορά, και παίχθηκε και αρκετά και στην υπόλοιπη Ιταλία, όμως από το 1830 και μετά άρχισε σιγά σιγά να φθήνει, μέχρι που από το 1846 εξαφανίστηκε για να εμφανιστεί και πάλι στο Φεστιβάλ Όπερας του Ροσίνη στο Πέζαρο πια το 1986. Ο λόγος που αυτό το έργο εξαφανίστηκε, ενώ είχε μερικές εξαιρετικές στιγμές, ήταν ότι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό για την σοπράνο κολορατούρα, οπότε δεν πήγαινε πάρα πολύ εύκολα η δουλειά, και έτσι ούτε στο σήμερα παίζεται, ακριβώς πλέον λόγω και των πολλών υποχρεώσεων που έχει μια σοπράνο κολορατούρα και δεν μπορεί να μείνει σε αυτό το έργο. Σήμερα δεν ακούμε ακριβώς μια άρια, ή μάλλον ακούμε ένα έργο βασισμένο σε μια άρια, μια καβατίνα του Ροσίνη, όπως εδώ την ερμηνεύει στο τσέλο η Ραφαέλα Γκρόμες.

Ραφαέλα Γκρόμε στο τσέλο, και φαίνεται και από το μέρος του τσέλο ότι είναι απαιτητικό το έργο, με την ορχήστρα του VDR, και ένα απόσπασμα μία από τις πιο όμορφες στιγμές από το δίπραχτο περατικό μελόδραμα του Τζοακίνο Ροσίνη, Μπιάνκα και Φαλιέρο, ή αν θέλετε το Συμβούλιο των Τριών, όπως ήταν ο τίτλος. Ένα έργο που δεν παίζεται πια, είναι εξαιρετικά σπάνιο να το δει κανείς στις δικές μας μέρες. Τώρα, μιλώντας για την ανθρώπινη φωνή, ο Πένε Πάτη έχει κάνει μαζί με το σύνολο Ιλπόμου Ντόρο, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά με τα ναπολιτάνικα τραγούδια, και ας έρχεται από πάρα πολύ μακριά, ας έρχεται από τις νήσους Σαμόα, ας έρχεται από την Νέα Ζηλανδία σχεδόν. Θα ακούσουμε το Era DiMaggio από τον δίσκο αυτό.

Πόσο καλά τα κατάφερε λοιπόν ο Πένε Πάτης ολόκληρο το δίσκο, το Σερενάδα Ανάπολη, με το σύνολο λοιπόν Μοντόρο και αυτή την ενορχήστρωση που είναι πολύ πολύ, θα έλεγε κανείς, ναπολιτάνικη. Θέλω λοιπόν να πάμε, μια που μιλάμε για την Ιταλία, με το χρώμα το ιταλικό ακριβώς που έχει εκείνη η ταινία του Νάνι Μορέτη, το αγαπημένο ημερολόγιο, για την οποία γράφει μουσική ο Νικόλα Πιοβάνη.

Ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης είναι ο Νάνι Μωρέτη. Μια πολύ όμορφη ταινία, μια πολύ όμορφη σπονδυλωτή ταινία είναι το αγαπημένο ημερολόγιο. Και εδώ η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη για το πρώτο από τα τρία μέρη της σπονδυλωτής αυτής ιταλικής ταινίας. Μια σύνθεση τώρα που έρχεται από την ιταλική παράδοση. Το Σίνολο Αρπετζάτα, η Κριστίνα Πλούχαρ και ο Μάρκο Μπίσλεϊ.

παράδοση Ιταλίας με το σύλλογο Λαρπετζάτα, όπως το βλέπει η Κριστίνα Πλούχαρο, όπως το τραγουδάει ο Μάρκο Μπίσλε με τις δύο του καταγωγές, την Ιταλική και την Αγγλική, και ένας Γάλλος που σκύβει στην παράδοση. Γάλλος συνθέτησε αυτή τη φορά την Ιταλική παράδοση για να έρθει με μια νεανική ταραντέλα. Το έργο 6, έργο γραμμένο σε Λα Ελάσσονα του Καμίξ εν Σάντς, με την Φιλίπα Ντέιβις να παίζει φλάουτο, τον Ρίτερ Χόσφορντ να παίζει κλαρινέτο και τον Ιαν Μπράουν να παίζει πιάνο.

Καμίξ εν σαν Ταραντέλα σε Λα Ελάσσονα, το έργο 6 του συνθέτη, νεανικό έργο, αλλά τον έκανε πολύ αγαπητό και πολύ γνωστό στο Παρίσι, στους κύκλους, στους μουσικούς του Παρισιού, αρκετά νωρίς. Μέλη του συνόλου Νάς ερμήνευσαν την σύνθεση αυτή του Καμίξ εν σαν, ενώ δίπλα έρχεται μια φωνή από αυτές τις πολύ σημαντικές για τη Γαλλία, η φωνή της Λιούς Χεντελίλ.

Λίτσια εν τελή, λοιπόν, εδώ από το Παρίσι, και η Lucy Horse, ελπίζω να διαβάζω σωστά το μικρό της όνομα, να μην είναι Λουτσίε, έρχεται από το Άμστερνταμ, έρχεται από την Ολλανδία, γεννημένη το 1999, 27 χρονών. Από 5 χρονών άρχισε να παίζει φλάουτο ντόλτσε και ήδη στα 9 της είχε κάνει μερικές πολύ, πολύ δυναμικές παρουσίες στη σκηνή. Θεωρείται ένα παιδί θαύμα, και στο δίσκο της, ακριβώς λόγω της σχέσεις με το Άμστερνταμ, με την ορχήστρα του 18ου αιώνα, ο δίσκος της λέγεται The Franz Brueggen Project, έχει πολλές από τις καινούργιες συνορχιστρώσεις, να το πω έτσι, που έκανε ο Franz Brueggen σε πάρα πολλά έργα, ανάμεσα στα οποία είναι και το τέταρτο από τα κοντσέρτη Ρογιάλ, τα βασιλικά κοντσέρτα δηλαδή του Φρανσουά Κουπεράν. Ακούμε τρία μέρη από το έργο αυτό, έτσι όπως τα ερμηνεύει η Lucy Horse μαζί με την ορχήστρα του 18ου αιώνα.

Μια μικρότερη σουίτα από το τέταρτο βασιλικό κονσέρτο του Φρανσουά Κουπεράν έφτιαξε εδώ η Lucy Horst. Την ακούσαμε μαζί με μέλη της ορχήστρας του 18ου αιώνα. Και ένα τραγούδι τώρα που έρχεται και αυτό από τη Γαλλία, αλλά που τραγουδιέται σε ένα jazz ύφος από μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Είναι η Stacey Kent που ερμηνεύει εδώ έναν από τους μεγάλους Γάλλους τραγουδοποιούς, Serge Gainsbourg.

Si c'était trois fréens entre nous. Évidemment, ça ne fait pas

Εξαιρετική η Stacy Kent και όταν τραγουδάει γαλλικά και το συνηθίζει, μια που στη Γαλλία την αγαπούν ιδιαίτερα. Μιλώντας για έναν κόσμο που συνδέει την jazz με άλλα πράγματα, με άλλους ήχους, έχω για σας εκείνο το πολύ ιδιαίτερο ύφος του Claude Bolling, που με το jazz πιάνο τρίο του συνάντησε έναν μεγάλο της εποχής εκείνης φλαουτίστα, αλλά και έναν μεγάλο βιολονίστα. Ο Πίνχας Ζούκερμαν είναι ο βιολονίστας σε αυτή την σουίτα για βιολί και jazz πιάνο τρίο του Claude Bolling, από όπου έρχεται και το Καπρίτσιο.

Με πολλές επιρροές από τον τρόπο που έγραφε ο Γκέρσουιν, έχω την εντύπωση ότι είναι εδώ ο Κλοντ Μπολίνγκ, ο οποίος φέρνει μαζί του τον Πίχαν Τζούκερμαν, έναν μεγάλο βιολονίστα, και παίζουν μαζί με το δικό του jazz πιάνο τρίο. Το παράξενο είναι ότι ο Τζούκερμαν δεν παίζει ούτε μία jazz νότα, παίζει κανονικά έτσι με τον ορθόδοξο κλασικό τρόπο, την ώρα που ο Μπολίνγκ με το τρίο παίζει από κάτω jazz. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Ραμπάλ, όταν στις δύο αντίστοιχες σουίτες με φλάουτο που είχε δημιουργήσει ο Κλοντ Μπολίνγκ, πράγμα που κάνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στην κλασική και την jazz της σουίτες αυτές. Τώρα, η Μπιντούσα Γιάο έρχεται να ερμηνεύσει Ρωμαίο και Ιουλιέτα, έρχεται να ερμηνεύσει Γκουνό, ηχογράφηση του 1941.

Ήταν εξαιρετική σοπράνο η Μπιντούσα Γιάου, έζησε από το 1902 μέχρι το 1999, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην Αμερική, στην Μετροπόλιταν, αλλά ερχόταν από τη Βραζιλία, από εκεί ακριβώς που έρχεται και ο Μάρκος Ολίβα, ένας συνθέτης γεννημένος το 1964 και απλωμένος σε πολλά και διαφορετικά ιδιώματα. Εδώ ακούμε το Μπραζιλέιρο, ένα έργο του που ερμηνεύουν Μονσεράτ Γκασκόν στο φλάουτο και Ζαβιέ Κόλ στη γιθάρα.

Με σαφείς αναφορές στην παράδοση τη βραζιλιάνικη, το Brasileiro είναι και ο τίτλος. Ο ίδιος του Μάρκος Ολίβα, του συνθέτη που γεννήθηκε το 1964 και είχε ασχοληθεί με πολλά ιδιώματα με βάση την παράδοση της Βραζιλίας αλλά και την λόγια μουσική μέχρι τα ηλεκτρονικά έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Στην παράδοση της Βραζιλίας, από εκεί έρχεται και ο Καετάνο Βελόσο, ένας από τους πολύ μεγάλους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές της χώρας αυτής, που εδώ ο Βελόσο συναντάει την Λίλα Ντάουνς. Εκείνη έρχεται από το Μεξικό σε ένα τραγούδι που λέγεται Burning Blue και υπάρχει και στο soundtrack της ταινίας Frida.

Από το soundtrack της ταινίας Frida, Bernard Blue, με τον Καϊτάνο Βελόζο από τη Βραζιλία και την Λίδα Downs που έρχεται από το Μεξικό. Εμείς όμως επιστρέφουμε στην Ευρώπη για τη μουσική του Franz Schubert. Επιστρέφουμε για το κομμάτι κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα με αριθμό καταλόγου Deutsch 345. Επρόκειτο να γράψει ένα κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα ο Schubert, και έτσι γι' αυτό το λόγο είχε γράψει το μέρος αυτό, αλλά τελικά δεν το ολοκλήρωσε ποτέ και έμεινε ως ένα ανεξάρτητο έργο. Εδώ ερμηνεύει ο Γκίντον Κρέμερ με μέλη της ορχήστρας δωματίου της Ευρώπης.

Κομμάτι κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα με αριθμό Deutsch 345 του Franz Schubert. 19 χρονών ήταν ο Schubert όταν έγραψε το έργο αυτό, αλλά δεν ολοκλήρωσε το κονσέρτο, αν είχε κιόλας διάθεση να το ολοκληρώσει. Ένα έργο που όμως εκδόθηκε 100 ολόκληρα χρόνια μετά από τον θάνατό του. Το τραγούδι που ακολουθεί επίσης ανήκει στον Franz Schubert, είναι γραμμένο 2 χρόνια πριν από το θάνατό του και αυτό εκδίδεται την χρονιά που πεθαίνει, το 1828. Αν Σίλβια, εδώ με την Άννε Ζόφη Φωνότερ.

Αντζίντβια λοιπόν, με αυτή την διάφανη, την πολύ όμορφη εκδοχή με την Άννη Ζόφη Φονότερ που το ερμήνευσε, και ένας συνθέτης τώρα που έρχεται από την Ολλανδία, συνθέτης μιας άλλης εποχής, μιας καινούργιας εποχής, που ανακατεύει τον μινιμαλισμό με τον μετά-μινιμαλισμό ανάλογα τις διαθέσεις του. Πρόκειται για τον Peter de Graaf. Ο δίσκος του λέγεται Equinox, ίσως το πιο όμορφο άλμπουμ που έχει κάνει, πίσω στο 2021, και από εκεί έρχεται η κυρία Untouchable.

με ένα πιάνο που θα έλεγε κανείς ότι θυμίζει στον ήχο του τον τρόπο με τον οποίο το έστεινε όλα Φουράρναλτς. Έχω την εντύπωση επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεταμινιμαλιστές συνθέτες έχουν πάρει ήχο από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσε τις συνθέσεις του από την αρχή όλα Φουράρναλτς, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία όταν μπορείς να κάνεις μελωδίες όπως ήταν η Miss Untouchable του Peter De Graaf από τον δίσκο του Equinox που παίζει όλα αυτά τα prepared πιάνα. Θέλω να πάμε σε μια από τις οπερέτες του Johann Strauss, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οπερέτα λίγο διαφορετική. Ο Johann Strauss ο δεύτερος γράφει τον Τσιγκάνο Βαρόνο για να παιχτεί για πρώτη φορά στο θέατρο της Βιέννης στις 24 Οκτωβρίου του 1885. Πρόκειται για ένα έργο βασισμένο πάνω σε γερμανικό λιμπρέτο και μια ιστορία του Μοριοκάη. Εδώ έχουμε να κάνουμε, ενώ είναι οπερέτα στην πραγματικότητα, με ένα έργο λιγάκι πιο σοβαρό από τις οπερέτες που έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή δημιουργήσει ο Johann Strauss ο δεύτερος. Θα ακούσουμε ένα από τα ντουέτα του έργου αυτού εδώ με την Renate Holm και τον Werner Krenn.

Εδώ λοιπόν η Ρενάτε Χολ με τον Βέρνερ Κρέν από την οπερέτα Τσιγκάνος Βαρόνος του Γιώχαν Στράους, και δίπλα ένα musical πάρα πολύ αγαπητό, το 5ο μακροβιότερο στο Broadway και το 8ο μακροβιότερο στο West End συνολικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Andrew Lloyd Webber, ο οποίος στείλει ένα musical, το Cats, πάνω στο βιβλίο Old Possum's Book of Practical Cats του Thomas Stearns Eliot. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι ο Thomas Stern στείνει ένα έργο που τελικά θα γίνει ένα τόσο επιτυχημένο musical. Εδώ έχουμε να κάνουμε με γάτες οι οποίες τη νύχτα κάνουν μια επιλογή και αποφασίζουν ποια γάτα θα ανέβει στο Heaviside, έτσι το λέει, Heaviside Layer, και θα επιστρέψει σε μια καινούρια ζωή. Αυτές πάνω κάτω είναι οι γάτες, και αυτό είναι το πιο γνωστό τους κομμάτι, είναι το Memory, έτσι όπως το ερμηνεύουν ο Jian Wang στο τσέλο με τον Karen Seltzer στην κιθάρα.

Με το Memory από το Cats του Andrew Lloyd Webber και με τον Gian Wang και τον Göran Seltzer που το ερμήνευσαν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Πέσε πίτα να σε φάω, σκέφτεται ο ακαμάτης που τα θέλει όλα έτοιμα. Και την πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο, εκείνος που θέλει να ωφεληθεί χωρίς έστω μια θυσία. Όσο για εκείνον που έχει γίνει πίτα, ούτε σκέφτεται ούτε θέλει κάτι, αφού έχει χάσει τις αισθήσεις του, είτε από χρήση ουσιών ή υπερβολικού αλκοόλ, είτε από συμπλοκή με άλλο πρόσωπο, το οποίο και τον έχει ισοπεδώσει. Η παροιμιακή και μεταφορική χρήση της πίτας, βέβαια, δεν μας χορταίνει όσο η πραγματική της κατανάλωση. Όταν μάλιστα είναι με μεράκι καμωμένη, αποτελεί αληθινή γευστική απόλαυση και για τα πιο απαιτητικά γούστα. Η πίτα είναι λέξη της δημοτικής, συνήθως γράφεται με ένα ταφ, κάποτε όμως και με δύο, όπως η ιταλική πίτα, από την οποία προέρχεται. Στην ιταλική, σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου, παραδίδεται από τη λατινική γλώσσα, όπου απαντά στη μορφή πίκτα, η οποία ανάγεται στην αρχαιοελληνική πικτή, είδος βραστού φαγητού με πυγμένο ζωμό που μαγειρεύεται έως σήμερα. Στην αρχαιότητα οι πίτες ονομάζονται πλακούντες, λέξη που παραδίδεται μέσω της ελληνιστικής κοινής στη μεσαιωνική περίοδο της γλώσσας. Αναφερόμενος ο Φέδων Κουκουλές στους τρόπους με τους οποίους έψιναν παλαιότερα, γράφει στο περίφημο έργο του Βυζαντινών «Βίος και πολιτισμός» ότι χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων πλάκες που είχαν πριν θερμάνει και σεμπεραίνει. Περί του τελευταίου μάλιστα, σαφέστατα μαρτυρεί ο τεπλακίτης Άρτος και ο πλακούς των αρχαίων. Των τρόπων τούτων της εψίσεως εξικολούθησαν να μεταχειρίζονται οι μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι, παρής αναμφιβόλως θα υπήρχε ονομασία πλακόπιτα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν και τη λέξη πίτα και τη λέξη πλακούς. Αλλά στη νεοελληνική προτιμάται το αντιδάνειο για την καθημερινή χρήση, ο δε πλακούς περιορίζεται στην ονομασία του οργάνου που τρέφει το έμβριο. Πολλές και διαφορετικές οι πίτες σήμερα, φαντασία και όρεξη να έχουν οι σεφ για τερψιλαρίγγια εδέσματα. Ένζημα, τυρόπιτες, χορτόπιτες, κρεατόπιτες, μιλόπιτες, ακόμη και κολοκυθόπιτες και άζημα για κάθε περίσταση. Βασιλόπιτα για τον Άγιο Βασίλειο, φανουρόπιτα για τον Άγιο Φανούριο, βουδόπιτα για τα ζώα που οργώνουν, περπατόπιτα για το παρθενικό περπάτημα του μωρού. Βέβαια, εκτός από την πρώτη που έχει συνδεθεί με την λαμπερή πρωτοχρονιά και την αναζήτηση της τύχης, οι άλλες τείνουν να εξαφανιστούν, αν δεν έχουν ήδη. Ίσως όχι η φανουρόπιτα που παρασκευάζεται ως τάμα στον Άγιο, όμως η πίτα για τα ζώα σίγουρα εξαφανίστηκε άμα τη εμφανίσει των γεωργικών μηχανημάτων. Όσο για την περπατόπιτα, μάλλον έχει γίνει κέικ άσχετο με τα πρώτα βηματάκια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει τη Συμφωνία του Διός. Μια συναυλία που ατλεί από τη δύναμη και τη δραματικότητα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο μνημιακό και το λυρικό, αναδεικνύοντας τη μουσική ως εμπειρία σχεδόν κοσμογονική. Εκεί όπου ο ήχος αποκτά όγκο ένταση και πνευματική διάσταση. Στο θέατρο ΡΟΕΣ, η παράσταση Αμφί των Βαρβάρα Βαρδάκα και η Ιουλία Ζαχαράκη προτείνει ένα αντισυμβατικό σκηνικό ντουέτο. Δύο παρουσίες επί σκηνής συνομιλούν, συγκρούονται και συνυπάρχουν σε μια παράσταση που εξερευνά την ταυτότητα, τη σχέση και τα όρια του εαυτού. Ένα θεατρικό πείραμα που βασίζεται στη σωματικότητα, το ρυθμό και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο μαζί και το απέναντι. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, η ομαδική έκθεση και το συμπόσιο Ecological Translation ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την οικολογία και τη γλώσσα. Καλλιτέχνες και θεωρητικοί διερευνούν πώς μεταφράζεται σήμερα η σχέση μας με το περιβάλλον. Όχι μόνο ως έννοια, αλλά ως εμπειρία. Ένα πολυεπίπεδο project που συνδέει τη σύγχρονη δημιουργία με τα πιο επίγοντα ζητήματα της εποχής μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Κώστας Κυριακάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε τώρα αλλά και πάντα, ή τι νομίζετε ότι ήταν καλύτερα κάποτε, χάλια ήτανε, για ρωτήστε και τον καημένο τον Μπετόβεν. Αναντήρητα, το χρησιμότερο, δεν είναι λέξη, το χρησιμότερο λοιπόν όπλο ή εργαλείο, ανάλογα με την επιθετικότητά σας, ήταν και θα παραμείνει το χιούμορ. Το χιούμορ δεν είναι αστείο πράγμα. Είναι μια μικρή ανταρσία απέναντι στη σοβαροφάνεια της ζωής. Είναι αυτό το εσωτερικό πλάκα μου κάνεις τώρα, που λες όταν όλα πάνε στραβά και αντί να σπάσεις το κεφάλι σου στον τοίχο, σπάς την ελόγω πλάκα με τον τοίχο που σε βρήκε. Με το χιούμορ, τον σαρκασμό και προπάντων τον αυτοσαρκασμό, η πλειονότητα των προβλημάτων βρίσκει τη θέση της μέσα σε μια λίστα με ατυχίες που κυμαίνονται από το λέρωμα με μια σταγόνα καφέ μέχρι την εξάλληψη του ανθρωπίνου είδους από πυρηνικά. Μάλιστα, σπανίως καταλαμβάνοντας θέσεις από τη μέση και προς τα πυρηνικά. Σκεφτείτε το. Αν δεν γελάσετε με κάτι, συνήθως θα εκνευριστείτε. Και αν εκνευριστείτε, θα αρχίσετε να λέτε και να κάνετε πράγματα που μετά θα πρέπει να εξηγήσετε. Και αν πρέπει να φτάσετε στο σημείο να εξηγήσετε, μπλέξατε. Τη στιγμή μάλιστα που ήσασταν ήδη μπλεγμένοι. Οπότε αστειεύεστε και κερδίζετε χρόνο. Τελικά το χιούμορ είναι ένα μέσο επιβίωσης. Και έχει μόνο έναν κανόνα. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να κάνω σαρδάμ και το χιούμορ να λογοκρίνεται. Κάθε τι και κάθε ένας και κάθε κατάσταση μπορεί να είναι αντικείμενο αστεϊσμού. Με το χιούμορ και την υπερβολή της διακομόδησης ανακαλύπτουμε τα όρια του και πολλές φορές τα ξεπερνάμε. Γιατί? Για να αντέξουμε. Όταν αστειευόμαστε με κάτι δεν πάβουμε να το σεβόμαστε. Το αστείο δεν είναι κοροϊδία, δεν είναι απάτη. Είναι μια αναγωγή στο πολύ σε μια προσπάθεια να βρει το αληθινό πρόβλημα, το πραγματικό του μέγεθος. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε τώρα αλλά και πάντα, το βασικότερο μέσο ψυχολογικής επιβίωσης είναι το χιούμορ. Και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Ίσως όμως μπορεί να το ξεκινήσει.

is coming. The fuel is coming. The fuel is coming.

αφιερωμένο σε όλους όσοι υποστηρίζουν πως έχουμε φασισμό σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. Όχι, δεν έχουμε. Χάλια είναι, βασανιζόμαστε. Η αδικία βασιλεύει παντού. Όμως δεν έχουμε φασισμό. Και αυτό ας το σκεφτόμαστε όταν, για παράδειγμα, επανεκλέγουμε υπόδικους βουλευτές. Σε άλλα νέα, είναι άνοιξη για τον Χίτλερ και τη Γερμανία. Μας τραγούδησε ο Τζον Μπάρομαν ως κορυφαίος στρατιώτης των στρατευμάτων εφόδου των Ναζί. Με το υπόλοιπο ensemble και τον Γκάρι Μπιτς ως Αδόλφο Χίτλερ αυτοπροσώπος να επιβεβαιώνει Χάιλ σε μένα από την εξαιρετική, σατυρικότατη δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του καυστικού musical The Producers, η παραγωγή, καλή ώρα, σε κείμενο, στίχους και μελωδίες του μεγάλου με όλες τις έννοιες εβραϊκής καταγωγής για τους στιγμένους Mel Brooks. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Θέλω να πιστεύω πως έχω επιλέξει υπέροχη μουσική για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, έρχεται και αυτή. Οπότε μείνετε μαζί μου για να διαπιστώσετε αν είναι αλήθεια. Αυτό που θα επιβεβαιωθεί πάρα αυτά είναι η ικανότητα, η ευαισθησία και η εμπειρία με την οποία φροντίζει για τον περίφημο ήχο του τρίτου προγράμματος και συγκεκριμένα αυτής εδώ της εκπομπής, η Αμαζόνα του ήχου, η Βαλκυρία της κονσόλας, Μαρία Παπακύριτση. Δεν καυχαίμαι ότι αυτό που θα αναγγείλω με τη βοήθεια της μουσικής μας πάντα είναι κάποια αποκλειστική είδηση, αλλά αισθάνομαι ότι είναι μια είδηση που ενδεχομένως υπό το βάρος της σκληρής πραγματικότητας όπως διαμορφώνεται από τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής να έχουμε προσπεράσει ή έστω να μην τις έχουμε δώσει τη δέουσα σημασία. Και είναι κρίμα αγαπητοί ακροατές γιατί δεν θα το πιστέψετε, όμως έχει έρθει η άνοιξη. Τα πουλιά γιορτάζουν την επιστροφή της με το εορταστικό τους κελάιδισμα και τα δροσερά αεράκια χαϊδεύουν απαλά τα αριάκια που μουρμουρίζουν. Μαρία, δώσε μας τη βάση.

ξαφνικά καταιγίδες. Οι προάγγελοι της άνοιξης βρυχώνται σκεπάζοντας τον ουρανό με το σκοτεινό τους μανδύα, όμως μετά ξεψυχούν στη σιωπή και τα πουλιά ξαναρχίζουν το τραγούδι τους. Στο ανθισμένο λιβάδι, κάτω από τα φυλλώδη κλαδιά που θροίζουν, ένας βοσκός κοιμάται με το πιστό του σκύλο στο πλάι του που γαυγίζει περιστασιακά.

με τον εορταστικό ήχο της γκάιντας να ρυθμίζει την ατμόσφαιρα. Νύμφες και βοσκοί χορεύουν ανάλαφρα κάτω από το όμορφο πέπλο της άνοιξης.

Βασισμένο στο μοτίβο από ένα παλαιότερο έργο του συνθέτη, για τους πολύ δικούς μας από την πρώτη πράξη της όπερας Il Giustino, έχει παίξει και αυτό. Το πρώτο από τα τέσσερα πασίγνωστα κονσέρτα για βιολί που μόλις ακούσαμε υπήρξε μαζί με τα υπόλοιπα επαναστατικό. Πρώτα και κύρια για την ομορφιά του, που πλέον αποδεικνύεται εύκολα εφόσον είναι ο ορισμός του κλασικού. Αυτό που συνεχίζει να μας ερεθίζει και να μας ενδιαφέρει στους αιώνες των αιώνων, όσο και όταν πρωτοπαρουσιάστηκε. Είναι όμως και η πρώτη φορά στην ιστορία της δυτικής μουσικής που γνωρίζουμε, όπου έχουμε ένα κονσέρτο γεμάτο με ηχητικά εφέ. Ηχητικά εφέ υπήρχαν και πολύ νωρίτερα, από την αρχή της ανθρωπότητας, αλλά ποτέ συστηματικά μέσα σε ένα έργο ως μέρος της δομής του, τουλάχιστον που να ξέρουμε. Αυτό ήταν κάτι τόσο ασυνήθιστο, που ο συνθέτης δημοσίευσε τα κονσέρτα μαζί με σονέτα, κρατήστε το αυτό, που διευκρίνησαν το αφήγημα του καθενός, πάνω κάτω στις περιγραφές που σας είπα προηγουμένως. Ίσως γιατί ήθελε να αποφύγει την γκρίνια κάποιων επιπόλαιων ακροατών, όχι μας φυσικά, που θα ρωτούσαν εκνευριστικά τώρα αυτό γιατί κάνει έτσι. Οπότε και ακούσαμε, ας πούμε, το γάβγισμα του σκύλου στο δεύτερο μέρος. Από τις τέσσερις εποχές, ακούσαμε σήμερα ατόφια χωρίς άλλες αναγνώσεις και χωρίς σύγχρονες φαντασίες, σε ερμηνεία αναφοράς από το μουσικό σύνολο Il Giardino Armonico, την άνοιξη του σπουδαίου Αντώνιο Βιβάλντι. Η επιρροή του Βιβάλντι στην παγκόσμια μουσική είναι καθοριστική, με αρκετούς σύγχρονους μελετητές να τη συγκρίνουν τουλάχιστον με εκείνη του Johann Sebastian Bach πλέον, που παρεμπιπτόντως λάτρευε τη μουσική του και δικαίως. Συγκεκριμένα οι εποχές και ειδικά η Άνοιξη θα αποτελέσουν αντικείμενο έμπνευσης πολλών δημιουργών και σήμερα θα ακούσουμε πως πολλά χρόνια μετά, όχι η μουσική αυτή τη φορά, αλλά το συνοδευτικό σονέτο του Βιβάλντι, εκείνο που σας διάβασα ανάμεσα στα μέρη που είπαμε, στην ερμηνεία των Αρμόνικο, αναγεννήθηκε σε ένα θαλπερό ανεξιέτικο τραγούδι. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, ο Θεό Μπλάκμαν σήμερα τραγουδά την Άνοιξη σε στίχους του Αντώνιο Βιβάλντι, μελοποιημένους από τον Γιούρι Κέιν.

Ο Θείο Μπλέκμαν τραγούδησε την Άνοιξη σε στίχους του Αντώνιο Βιβάλντι από εκείνο το σονέτο από την Άνοιξη, μελοποιημένος από τον Γιούρι Κέιν, ο οποίος την ερμήνευσε στο πιάνο. Και ακούστε τώρα. Σαν κάποιος μυθολογικός πατέρας θεός ο Βιβάλντι, σμίγοντας με την τέχνη τον χρόνο και την ομορφιά, γέννησε περισσότερα παιδιά από όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς και σίγουρα ακόμα και ο ίδιος. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν ένα κοριτσάκι που εμφανίστηκε στη ζέστη και την υγρασία του Buenos Aires περίπου 250 χρόνια μετά. Η μικρή ήταν ένα αυθάδικο νόθο αλυτάκι, γεμάτο όμως αυτοπεποίθηση, ικανότητα και φιλότιμο, με λίγα λόγια αυτό που εμείς θα λέγαμε τσαγανό. Όπως έδειξε η ιστορία, το κοριτσάκι αναπτύχθηκε σε μια εξαιρετικά δυναμική, αποφασιστική και άκρος ερωτική γυναίκα, από αυτές που αρκεί να τσακίσουν μόνο για μερικές μοίρες το γόνατό τους, έτσι ώστε οι μύες της γάμπας τους να φουσκώσουν πιέζοντας το καυτό αίμα στην άκρη της ολοκλήρωσης ενός γκάντσο. Αγαπητοί ακροατές, από τις τέσσερις εποχές του Buenos Aires, Verano Porteño, αυτή είναι η Primavera Porteña του Άστρο Πιατσόλα.

Με τέλειο απόϊχο. Βιβάλτι ή τάγκο. Από τις τέσσερις εποχές, στο Buenos Aires ακούσαμε την Άνοιξη. Στο Buenos Aires, Primavera Porteña στο πρωτότυπο. Σε εξαιρετική και γεμάτη πάθος ηχογράφηση από τον κύριο Κρέμερ και το σύνολό του, την Κρεμεράτα Μπάλτικα. Και από τον Άστρο Πιατσόλα θα σας πάω σε έναν άλλο σπουδαίο συνθέτη μιας χώρας που επίσης λούζεται από φως. Παρότι ο συνθέτης συνέφησε σχεδόν σε κάθε μουσική φόρμα, αγαπήθηκε ως επιτοπλίστων για τα τραγούδια του και μία από τις συνθέσεις του έμελε να γίνει η πλέον αναγνωρίσιμη σύγχρονη σύνθεση της πατρίδας του, κάτι σαν ανεπίσημος λαϊκός εθνικός ύμνος. Όμως, όπως σας είπα, ασχολήθηκε με όλα τα είδη της μουσικής και παρουσίασε ένα έργο πολυσχηδές και πλούσιο από κάθε άποψη, το οποίο αξίζει να ακούγεται αντίστοιχα. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αγαπητοί ακροατές, κρατώντας το επίπεδο του πάθους ψηλά, αυτός είναι ο Μίκης Θοδωράκης.

Ο βιολονίστας Γιώργος Δεμερτζής, ο Θανάσης Αποστολόπουλος στο πιάνο και ο Άγγελος Λιακάκης στο τσέλο ερμήνευσαν το πρώτο μέρος Vivo από την σονατίνα αριθμός 1 για βιολί και πιάνο του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος από τη φύση αλλά και από τα παραδοσιακά τραγούδια της ιδιαίτερης πατρίδας του Σαβέρνης, ο Ζόζεφ Καντελούμπ, όπως τόσοι και τόσοι συνθέτες, συνέθεσε μια σειρά από 30 τραγούδια, μέσα στα οποία επιχείρησε να φυλάξει το φουκολικό σπέρμα της παλαιάς μουσικής, μέσα σε ένα τρυφερό προστατευτικό κέλυφος, αν προτιμάτε ένα τσόφλε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα λοιπόν μοιάζει να λέει για μια βοσκοπούλα και έναν βοσκό, ή δύο βοσκούς, ή δύο βοσκοπούλες, ή δύο βοσκά, ακόμα μαθαίνω, που συναντιούνται τέλος πάντων στις αντικριστές όχθες ενός ποταμού και τραγουδούν πώς θα συναντηθούν. Με μια πιο προσεκτική ακρόαση όμως, όπως συμβαίνει συχνά στα παραδοσιακά τραγούδια, αυτό που καλεί τον άνθρωπο στη συνάντηση μαζί του μπορεί να είναι η ίδια η ζωή ή ο θάνατος. Βοσκέ πέρα από το ποτάμι, μη φοβάσαι, τραγούδα. Δε φοβάμαι και τραγουδώ. Βοσκέ, το χωράφι λουλούδιασε, φέρε το κοπάδι σου κοντά και τραγούδα. Το χορτάρι είναι φρέσκο στο χωράφι, τραγουδώ. Βοσκέ, το ποτάμι είναι ανάμεσά μας, να το διασχίσω δεν μπορώ, τραγουδώ. Περίμενε λίγο στην άκρη, σε συναντώ εγώ και τραγουδώ.

Η κύριε Τεκάναουα, σήμερα μας τραγούδισε τον Παλερό από τα τραγούδια της Οβέρνης για φωνή και ορχήστρα του Μαρί Ζωζεφ Καντελούμπ ντε Μαλαρέ και την ορχήστρα δωματίου της Αγγλίας διεύθυνε ο Τζέφρι Τέιτς. Άνοιξη θρύψαλο μεν εξεδί, άνοιξη χνούδι περιστέρας, άνοιξη σκόνη μυριόχρωμη.

Στα ανοιχτά χαρτιά και στα βιβλία κιόλας φυσούσε κλειαρό αεράκι με τσιγκάνες που άρπαζε σαν χαρταετούς ψηλά και πουλιά που δοκίμαζαν το νέο τιμόνι τους. Άνοιξη πέκρισμα του σκήνου, άνοιξη άζωτο της αμασχάλης, άνοιξη σουσάμι αόρατο. Αποσύρμα που άξαφνα έσυρνε φωτιά στη γωνιά του δρόμου με τις καριάτιδες τρίβοντας ένα τραμ εστρίγκλιζε. Στα διαϊκόπεδα η μασιά του ήλιου εσκάλιζε την τσουκνίδα και το σαλιγκαρόχορτο. Άνοιξη μυρμικιά της μέρας, άνοιξη αίμα του βολβού, άνοιξη όπλο πολυβόλο απείλωτο. Στον ωραίων γυναικών τα χέρια, όπου τύχει, ρηπές, θάνατοι, εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Στον ωραίων γυναικών τα χέρια, τα δυνατά λουλούδια με τον ήλιο μέσα τους. Άνοιξη τσίτι τσιτωμένο. Άνοιξη σφίκα του χεριού. Άνοιξη μη, θα μας δούνε, τέρας. Και το τέρας που γύριζε σαν τη λατέρνα, μια παράξενη άλλη γειτονιά και η χούφτα, η βάναυση που ακαρτερούσε, χάιντε η ρηξιά να βρει το ζάρι της και η τζαμαρία το θαραλέο λιθάρι της. Άνοιξη κρίσταλο και νίκελ. Άνοιξη παραπάτημα των κήπων. Άνοιξη μίνιν άιδε. Θεά. Και τη σγουρά τα σκοτεινά τα μέρη και τα χείλη τη ζάχαρη βιολέτας. Και τι κυπάκι, τα λιτά νοπά μαλλιά, στην απαλή κοιλιά η ανάσα, τι ταξίδι. Άνοιξη μισοζαλισμένο ερείπιο. Άνοιξη κεφαλή διός και πέλαγος. Άνοιξη Mercury Air Sedan. Οι καμπάνες ανοίγανε μακριά στο κενό του γλάφκου κάτω από τα βλέφαρα. Μια ρουφίχτρα που κατάπινε άσπρα πούπουλα. Οι ορμόνες της μουριάς κυρίευαν τα ύψη. Άνοιξη μούρο αδάκωτο. Άνοιξη βιδωτοφυλή. Άνοιξη χάσμα της λιποθυμίας. Το ντουβάρι ωρέγονταν κι άλλα καρφιά. Στην όχρα μέσα η μνήμη του νοσοκομείου ξυπνούσε το τραγούδι που άστραφτε από τις χρυσόμυγες και έφερνε γύρους χαμηλά στην αυλή με το κόκκινο και άσπρο πλακάκι. Άνοιξη βούισμα στους κροτάφους, άνοιξη αμμόνη και σφυρί, άνοιξη πρόσθεια καταβήθηση. Κάποιος από το ανοιχτό παράθυρο έριχνε λόγια που σπούσαν σαν αμύγδαλα, κάκτος, κάστορ, κόνδορ, ιέραξ. Ενώ στα αντικρινό το παρθεναγωγείο, άνοιξη 37 και 2. Άνοιξη love, amour και liebe. Άνοιξη no, nine και no. Τα κορίτσια δάγκωναν τη γομολάστιχα και την άζανε πίσω το κεφάλι, σαν να τραβούσαν έξω του σφαγμένου πετινού τα σπλάχνα, τα κομμάτια, τα σπλάχνα με στα δόντια τους. Άνοιξη δόντι λισαλέο. Άνοιξη φούξια του παροξισμού. Άνοιξη αρτεσιανών ηφαίστειο. Και άλλα κρυμμένα πίσω από το φεγγίτι που πάλευαν τις ρόδινες κορδέλες. Μια στιγμούλα μόνο τα γυμναστήθη. Τα τρεμάμενα σπαρτά μες στους κάμπους όπου εφέρονται οι ακρίδες. Άνοιξη σάλτο της ακρίδας. Άνοιξη μήτρα σκοτεινή. Άνοιξη πράξη ακατανόμαστε. Στα ανοιχτά χαρτιά και στα βιβλία μια κοιλίδα μοβ πηγαινορχότανε. Τα χυμένα νερά, τα γυμνωμένα μέλη λάμπανε πίσω από το πατζούρι. Άνοιξη, άνοιξη σαλπάροντας. Άνοιξη, άνοιξη σημειοστόλεστη. Άνοιξη αντίο. Αντίο παιδιά μου.

η πιανίστα και συνθέτη Δαχανιαράνη και η τσελίστα τον Μπράβα Τσόχερ, συνδυάζουν το μικρό, το ιδιωτικό και το οικείο με την μεγαλοπρέπεια της ιδέας μιας συμφωνίας, και παρότι πρόκειται ουσιαστικά για δύο μόνο ερμηνεύτριες, μέσα από τους ηλεκτρονικούς μετασχηματισμούς της Ράνη, οι μελωδίες αποκτούν βάθος και χρόνο σαν την πορεία χελιδονιών που συνδέει τους ζεστούς προορισμούς. Από τις εσωτερικές του συμφωνίες ακούσαμε την Άνοιξη, καθώς από την ποιητική συλλογή «Τα ετεροθαλή» σας διάβασα το ποίημα «Ψαλμός και ψηφιδωτό για μια άνοιξη στην Αθήνα» το Οδυσσέα Ελίτη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Τα φώτα μας άλλαξε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την πλέον ανοιξιάτικη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το μουσικό σύνολο Concert of Music υπό την καθοδήγηση του Αντώνη Ρούλη, σε ένα γλυκύτατο ανοιξιάτικο μαδριγάλι του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, να συναντά την χοροδία αγοριών της Φιλαρμονικής της Κρακοβίας υπό την καθοδήγηση του Στάνισουαφ Κραυτσίνσκι και τους μουσικούς της Συμφωνία Βαρσόβια υπό την καθοδήγηση του Βόιτσεκ Μιχνιεύσκι στο ξύπνημα της Άνοιξης του Σμπίγνιεφ Πράισνερ. Είμαι νέα και γελώ και τραγουδώ στη νέα εποχή, μου τραγούδισε η γλυκιά Βοσκοπούλα, όταν ξαφνικά σε αυτό το τραγούδι τραγούδισε η καρδιά μου σαν γοητευτικό, χαρούμενο και γελαστό πουλάκι. Είμαι και εγώ νέο και τραγουδώ και γελώ στην απαλή την όμορφη άνοιξη της αγάπης. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, παίρνω το μικρόφωνο από τον Πάρη Μέξη όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11 και σας καλωσορίζω στο πρωινό και κάτι. Υπεύθυνος για τον ήχο είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου.

Μπορεί ο Μάιος να μας ξεκίνησε χειμωνιάτικος, αλλά ό,τι και να κάνει είναι γεμάτος από τις γλυκές του υποσχέσεις. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Μπάρμπαρα Χέντριξ να μας τραγουδάει ένα πρωινό του ανθισμένου Μάη. Αναλαμβάνοντας εδώ το ρόλο των λουλουδιών που κανονικά τραγουδούν αυτό το τραγούδι στην ταινία κινουμένων σχεδίων του Walt Disney του 1951, «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Φανταστείτε τα λουλούδια της χώρας των θαυμάτων, δηλαδή τη χοροδία των στούντιο του Disney, με πρώτο και καλύτερο το κόκκινο τριαντάφυλλο να τραγουδούν σε κύκλο γύρω από την Αλίκη. Και τι χώρα θαυμάτων θα ήταν αν και τα λουλούδια δεν τραγουδούσαν. Εδώ, στη μία από τις δύο εκδοχές του ίδιου άλμπουμ που η Warner κυκλοφόρησε το 1996, αυτή είναι για γαλλόφωνο κοινό, εξού και η στίχη των τραγουδιών προσαρμοσμένη στα γαλλικά. Η μουσική είναι του Sammy Fain και την Barbara Hendricks πλαισίωσε το σύνολο Abbey Road Ensemble υπό τη διεύθυνση του Jonathan Tunick. Θα συνεχίσουμε με έναν άλλο πρωταγωνιστή του American Songbook, για τον οποίο ο Gershwin έλεγε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο τραγουδοποιό όλων των εποχών. Έκανε μια καριέρα σχεδόν 60 χρόνων, αφού έζησε κυριολεκτικά έναν αιώνα, έγραψε σχεδόν 1500 τραγούδια, μουσική για παραστάσεις στο Broadway και για ταινίες του Hollywood. Από πού να ξεκινήσει κανείς να θυμάται τις επιτυχίες του? Cheek to Cheek, White Christmas, There's No Business Like Show Business και, όπως θα καταλάβατε, μιλάω για τον Irving Berlin. Σήμερα δεν θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του παρόλα αυτά, αλλά το Alexander's Ragtime Band από την θρυλική Bobston Pops Orchestra.

Alexander's Ragtime Band του Irving Berlin έπαιξε η Boston Pops Orchestra, που για περισσότερα από 135 χρόνια διασκεδάζει το κοινό της Βοστόνης, και όχι μόνο βέβαια. Παίζουν τα πάντα, από κλασική πιο ελαφριά μουσική, jazz, pop, big band, μουσική για ταινίες, κάνοντάς την, όπως λένε και οι ίδιοι, την τέλεια ορχήστρα για εκείνους που δεν ξέρουν ότι τους αρέσουν οι ορχήστρες. Το Alexander's Ragtime Band που μόλις ακούσαμε δίθυνε ο Arthur Fiedler, επικεφαλής της Boston Pops για σχεδόν 50 χρόνια, από το 1930 μέχρι το θάνατό του το 1979. Και Boston Pops Orchestra και για τη συνέχεια, όχι υπό την καθοδήγηση του Arthur Fiedler τώρα, αλλά του John Williams, στο έργο «Το κορίτσι με τα μαλλιά σαν λινάρι» του Claude Debussy.

Αυτό ήταν το κορίτσι με τα μαλλιά στο χρώμα του λιναριού του Claude Debussy, γραμμένο αρχικά για σόλο πιάνο από το πρώτο βιβλίο με τα πρελούδια του, εδώ σε μεταγραφή για ορχήστρα από την Boston Pops Orchestra που εδήγησε ο John Williams. Και θα παραμείνουμε λίγο ακόμα στον Debussy με το έργο «Η γωνιά των παιδιών» για σόλο πιάνο επίσης. Ένα έργο του 1906 αφιερωμένο από τον Debussy στην κόρη του Emma που λάτρευε. Ερμηνεύει εδώ ο Georges Pludemacher.

Το Cakewalk, ένας τύπος χορού, ας το πούμε, της πάνινης μαύρης κούκλας Gollywog, αυτή με το κόκκινο παντελόνι και τα φουντωτά μαλλιά, και η σερενάτα για την άλλη ντελικάτη κούκλα από πορσελάνη, ήταν οι δύο εικόνες από τη γωνιά των παιδιών του Claude Debussy, ερμηνευμένες τρυφερά εδώ από τον Georges Pludemaché. Η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλες ορχήστρες στην Ευρώπη και την Αμερική ήταν η Νάντια Μπουλανζέ, σπουδαία Γαλλίδα, συνθέτρια πολυγραφότατη. Δίδαξε και επηρέασε πολλούς από τους σημαντικούς συνθέτες και μαέστρους του 20ου αιώνα. Πολλοί είναι οι μαθητές της που αργότερα έγιναν διάσημοι. Εντελώς ενδεικτικά να πω, δίδαξε τον Ντάνιελ Μπάρενμποεμ, τον Τζον Έλιοτ Γκάρντνερ, τον Φίλιπ Γκλάς, τον Κουίνσι Τζόουνς, τον Άστο Πιατσόλα. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Θα ακούσουμε αμέσως ένα έργο της μουσικής δωματίου, τα τρία κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο, με τον Νίκολας Άλτστετ στο βιολοντσέλο και τον Ζωζέ Γκαγιαρντό στο πιάνο.

Η μεσόφωνος Λουσίλ Ρισαρντό με την Άντε Φορνέλ στο πιάνο μας ερμήνευσαν δύο τραγούδια της Νάντια Μπουλονζέ. Mon cœur, καρδιά μου και chanson τραγούδι. Και αμέσως πριν ακούσαμε τον Νίκολας Άλτστετ στο βιολοντσέλο και τον Ζωζέ Γκαγιαρντό στο πιάνο σε δύο από τα τρία κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο, πάντα της Νάντια Μπουλονζέ. Νταριούς Μιγιό για τη συνέχεια, που στην αρχή της δεκαετίας του 1920 στο Παρίσι που επικρατούσε η αφρικανική μόδα, συνθέτει τον μπαλέτο La Création du Monde, η δημιουργία του κόσμου δηλαδή, που παρουσίαζε όμως τη δημιουργία του κόσμου μέσα από το πρίσμα της αφρικανικής μυθολογίας. Το ακούμε εδώ σε μια εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο, από το τρίο εγχόρδων Φρανσέ, τον βιολιστή Jacques Guestem και τον Philippe Entremont στο πιάνο.

Νταρίους Μιγιό και τρία μέρη από το μπαλέτο La Création du Monde ακούσαμε από το τρίο εγχόρδων Φρανσέ και επιπλέον τον Jacques Questem στο βιολί και, και στο πιάνο τον Philippe Entremont. Το επόμενο έργο ανήκει σε έναν από τους επιφανείς μαθητές του Νταρίους Μιγιό και ήταν πάρα πολύ, τον μινιμαλιστή Steve Reich. Είναι το Different Trains που ο Reich εμπνεύστηκε αρχικά από πολλά ταξίδια με το τρένο που έκανε παιδί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για να βλέπει τους γονείς του που είχαν χωρίσει και ζούσαν στις δύο διαφορετικές άκρες της Αμερικής. Και αργότερα, όταν μεγάλωσε, άρχισε να σκέφτεται αυτά τα ταξίδια διαφορετικά, καταλαβαίνοντας ότι όντας Εβραίος, αν ζούσε στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική, θα μπορούσε να είναι ο ίδιος πάνω σε ένα από τα τρένα του ολοκαυτώματος. Και γι' αυτό έχει ενσωματώσει στο έργο και ανθρώπινες φωνές, που είναι από διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους από την Ευρώπη και την Αμερική σχετικά με τα χρόνια του πολέμου, πριν ή μετά. Μεταξύ άλλων, ακούγεται και η Νταντά του ίδιου του Ράιχ, καθώς και ένας αχθοφόρος από τα τρένα στα οποία ταξίδευε.

Αμερική πριν τον πόλεμο ήταν το πρώτο μέρος από το έργο του 1988 του Steve Reich, Different Trains, που ακούσαμε από το κουαρτέτο Μίβος εδώ. Πάμε τώρα σε ένα έργο του πιανίστα Φαζίλ Σάι, που έχει τίτλο Σες, δηλαδή ήχος. Αρχικά γραμμένο για τρεις σοπράνο, πιάνο και κρουστά, εδώ ακούμε το τρίτο μέρος σε μεταγραφή για σολοπιάνο. Ερμηνεύει ο ίδιος ο Φαζίλ Σάι.

Ο Φαζίλ Σάι ερμήνευσε με τον μοναδικό του τρόπο το τρίτο μέρος από το έργο του «Σες ήχος». Και επιστρέφοντας στην Αμερική, ένα τραγούδι του Ντομινίκ Αργέντο από τον χιουμοριστικό κύκλο τραγουδιών «Miss Manners on Music». Πάνω σε κείμενα της αρθρογράφου εθιμοτυπίας Judith Martin, γνωστή ως Miss Manners, που αφορούν το να παρακολουθεί κανείς μια συναυλία, ένα μπαλέτο και διάφορες άλλες συμβουλές για τη μουσική. Εμείς ακούμε το Manners at a Concert, η καλή τρόπη σε μια συναυλία, που λένε «Στ, αγαπητή Miss Manners, πιστεύω ότι πρέπει να φημώνουμε τους ανθρώπους που μιλάνε στις συναυλίες. Εγώ δεν πλήρωσα εισιτήριο για να τους ακούω να λένε τον μπουρουμπούρου τους. Αλλά μια φίλη που ήταν μαζί μου είπε ότι είναι αγένεια να τους πω να το βουλώσουν. Και εγώ νομίζω ότι η αγένεια είναι να μιλάμε την ώρα της μουσικής». Ερμηνεύει η Άμπι Λέβης και στο πιάνο μαζί της είναι ο Πίτερ Walsh.

Miss Manners at the Concert του Dominique Argento από την Abby Levy στο πιάνο και τον Peter Walsh. Και ένα τάγκο τώρα από τον Dominique Argento από την όπερά του «Το όνειρο του Βαλεντίνου», με την ιστορία του γνωστού καρδιοκατακτητή Ροδόλφο Βαλεντίνου, ο οποίος έφτασε στην Αμερική από την Ιταλία με το όνειρο να γίνει ένα αστέρι του χορού, αλλά τελικά πιάστηκε μέσα στον ιστό του Hollywood και καταστράφηκε.

Το τάγκο από την όπερα «Το όνειρο του Βαλεντίνο» του Ντόμινικ Αργέντο ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαλτιμόρης υπό την καθοδήγηση του Ντέιβιτ Ζίνμαν. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με τη μουσική του Benjamin Britten από μια ραδιοφωνική σειρά του BBC του 1942, το Britten in America. Ο Mark Elder οδηγεί εδώ την ορχήστρα Χαλέ και η Mary Kerwey μας τραγουδάει «Where do we go from here?» «Πού πάμε από εδώ και πέρα?» Αυτή είναι η ερώτηση για το φινάλε αυτής της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Από μας εδώ, ευχές για μια υπόλοιπη μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το μουσικό έργο του Ηγουμένου Παρθενείου Μετεωρίτου.
2: 7 Μαΐου, 7 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα, οδού Αχαρνών στην Αθήνα.
1: Το ψαλτικό σύνολο «Ρωμαίικο», υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπιλάλη και σε μεταγραφή του Ιωάννη Αρβανίτη, αναβιώνει μετά από 200 χρόνια τις συνθέσεις του Παρθενείου Μετεωρίτου.
2: Που ενώνουν το χθες με το σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: συζητώντας την κυρία Μετιστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, συντεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω για πρώτη φορά και να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή που νιώθω που επιτέλους μετά από χρόνια γνωριμίας και εκτίμησης έχω την ευκαιρία να μιλήσω για τη μουσική με έναν από τους πλέον πολυγραφότερους συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, άοκνο εργάτη της τέχνης της σύνθεσης, με έμπειρη πάντα διάθεση, με έψιλον γιώτα αλλά και με ύψιλον, που το μεγαλύτερο μέρος του έργου του δημιουργείται σε συνέπεια και σταθερότητα μιας πορείας που έχει διαγράψει εδώ και πολλά χρόνια, αφιερωμένης στην τέχνη αλλά και την μελέτη των ήχων, σεβόμενος τόσο το πρωτοποριακό πνεύμα της εποχής όσο και το κοινό, δημιουργώντας μια όσμωση και μια ιδιαίτερη ισορροπία που τον χαρακτηρίζει μεταξύ κοινού αλλά και ακαδημαϊκού τρόπου σκέψης και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με κάτι πάντα καινούριο, ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Αφορμή μάλιστα για την σημερινή συζήτηση ήταν και ο λόγος για τον οποίο θα μιλήσουμε για τα έργα του, η πρώτη παγκόσμια, και είναι δόκιμος όρος αυτός δεδομένου ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει σήμερα το απόγευμα, ενός από τα πάμπολα έργα του, πάνω από 150 έργα, του κονσέρτου για δύο κόρνα και ορχήστρα από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που αποτελεί, όπως είναι γνωστόν, στην εποχή που ζούμε, στην σημερινή Ελλάδα, την κορονίδα κατά κάποιο τρόπο της καταξίωσης ενός συνθέτη. Βεβαίως, η μουσική του σημερινού μου καλεσμένου παίζεται ήδη και ηχογραφείται σε CD και σε διάφορες άλλες ραδιοφωνίες αλλά και αφορμές και καταστάσεις παγκοσμίως, διεθνώς δηλαδή. Και φυσικά εκδίδεται και από εκδοτικό οίκο του εξωτερικού. Παράλληλα με όλες τις άλλες ασχολίες του, ο σημερινός μου καλεσμένος συνθέτης και εκλεκτός φίλος Σπύρος Μάζης είναι και διευθυντής του, γενικός διευθυντής και ιδρυτής του Οδείου Κλασικής και Σύγχρονης Μουσικής, που είναι και αυτό μία από τις πολλές ασχολίες του και αφορμή που έδωσε και αφετηρία στην γνωριμία μας πριν πολλά χρόνια, η ύπαρξη αυτού του οδείου. Έτσι λοιπόν θα ήθελα για πρώτη φορά να μιλήσω για το έργο και να παρουσιάσω το έργο μαζί φυσικά με τον ίδιο τον δημιουργό αυτού του πολύ ιδιαίτερου μουσικού, του Σπύρου Μάζη. Σπύρο, εκλεκτέ φίλε και σπουδαία συνθέτη, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα με αφορμή το έργο σου για να μας δώσεις έτσι μια οπτική που δεν θα μπορούσαμε με άλλο τρόπο, μιας και έχεις πολυδιάστατη προσέγγιση της μουσικής και πολύ ιδιαίτερα έργα τα οποία γράφεις και παρουσιάζεις όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητώ μαζί σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα, σε γνωρίζω πολλά χρόνια. Σε θυμάμαι και στο Οδείο κάποια στιγμή που είμαστε και συμμαθητές στην Διεύθυνση Ορχήστρας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εκπροσωπούμαστε και οι δύο από τη Music Entry και τον εκδοτικό Ολλανδικό οίκο Ντονέμους.
0: Έχεις δίκιο, πραγματικά είναι ιδιαίτερη τύχη και τα οφείλουμε βέβαια στο μεγαλύτερο βαθμό στη Music Entry, που είναι και αυτή μια ιδιαίτερη ιστορία. Ελπίζω να δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε στο ελληνικό κοινό αυτό το σπάνιο φαινόμενο που έχει αγκαλιάσει τους Έλληνες συνθέτες, που δεν είχαν πουθενά ένα κατά κάποιο τρόπο προστατευτικό ανάγχωμα και ταυτόχρονα ένα ιδιαίτερο χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσαν να ανθίσουν, και γεννήθηκε αυτός πρόσφατα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το ανέφερα για τους φίλους ακροατές, απλώς να γνωρίζουν την ύπαρξη και αυτής της ιδιαίτερης συνθήκης, του θεσμού τέλος πάντων που πλέον έχει δημιουργηθεί. Αλλά εγώ πέρα από όλα αυτά σε θαυμάζω, επαναλαμβάνω, για την αιμονή σου, την παραγωγικότητά σου, την συνέπειά σου και την ποιότητα με την οποία, και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεις γενικότερα την τέχνη της σύνθεσης και βεβαίως το έργο σου, το οποίο είναι αριθμημένο, είναι τακτοποιημένο, είναι ηχογραφημένο, έχει το ιστορικό του, θα μπορούσε να πει κανείς, το ιατρικό του ιστορικό, με την ακρίβεια ενός μεγάλου τεχνίτη και ορολογοποιού, θα μπορούσε να πει κανείς, τέτοιες λεπτομέρειες που πραγματικά αποτελεί κάτι θαυμαστό για εμένα. Θα ήθελα να μας πεις πολύ σύντομα, πριν ακούσουμε τις πολύ ιδιαίτερες αυτές μουσικές, ποιες είναι οι σημαντικές στιγμές στη ζωή σου, στην καλλιτεχνική ζωή σου, δηλαδή οι σταθμοί στους οποίους γυρίζεις πίσω, αντί να διαβάζω, σαν να λέμε, το βιογραφικό σου. Να μου το πεις εσύ, αλλά από την δική σου και πιο ουσιαστική πλευρά.
1: Βεβαίως. Γεννήθηκα στους Λιαπάδες στην Κέρκυρα, αν γνωρίζεις ένα χωριό κοντά στην Παλιοκαστρίτσα.
0: Την Παλιοκαστρίτσα γνωρίζω. Η Κέρκυρα είναι πολύ μεγάλη. Πραγματικά δεν την έχω γυρίσει όλη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί και καλό θα είναι κάποια στιγμή να ξανάρθεις, να την δεις.
0: Είχα έρθει με αφορμή την σπουδαία φιλαρμονική, μια τις πάμπολες φιλαρμονικές που έχετε, τις καταπληκτικές.
1: Παλαιά φιλαρμονική, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και πολλές άλλες.
0: Και πολλές άλλες είδα όλες. Και μιλήσα και με την Μάντζαρος και με όλους, οι οποίοι είναι ένας και ένας οι μουσικοί, και ήταν αναμενόμενο να βγουν σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί όπως και εσύ. Πες μου, τι έκανε η Κέρκυρα για σένα, ναι.
1: Εκεί μάλιστα τώρα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια φιλαρμονική με γύρω στα 150 άτομα στο χωριό μου. Δηλαδή, παντού υπάρχει μια φιλαρμονική στην Κέρκυρα, σε όλα σχεδόν τα χωριά.
0: Γεννήθηκες εσύ και
1: γεννήθηκα λοιπόν εκεί στο χωριό, και θυμάμαι εκεί τους μεγαλύτερους να τραγουδάνε με διφωνίες και τριφωνίες, λες και είχαν σπουδάσει χρόνια μουσική. Και συμμετείχα κι εγώ, ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι φοβερό. Θυμάμαι για πρώτη φορά που άκουσα την μπάντα στο χωριό. Με είχε στείλει ο πατέρας μου να πάρω να αγοράσω κάτι. Και εκεί ένιωσα για πρώτη φορά κάτι ρίγος, μεγάλο. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Έπαιζε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θυμάμαι. Πήγαινε κάπως έτσι. Μια μάρτσια, μάλλον ένα κάτι σαν προσευχή. Και ξεχάστηκα τελείως, δεν αγόρασα τίποτα, ήμουν εκεί και την άλλη μέρα άρχισα στη μουσική να παίζω τρομπέτα. Να μαθαίνω τρομπέτα
0: στη φιλαρμονική.
1: Στη φιλαρμονική εκεί, στο χωριό. Μετά αργότερα πήγα στην Αθήνα και σπούδασα στο οδείο, στο Εθνικό Οδείο, αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα, με καθηγητές τον Βασίλη Δέλιο και τον Γιάννη Αυγερινό. Και στην ενορχήστρωση πρόλαβα και την ενορχήστρωση, το πτυχίο της ενορχήστρωσης, που το έκανα με τον Δημήτρη Δαργατάκη.
0: Μάλιστα, ιστορική φυσιογνωμία επίσης.
1: Βέβαια. Μετά συνέχισα σπουδές σύνθεσης με τον Γιάννη Ιωαννίδη, όπου και αποφύτησα από εκεί με άριστα και μάλιστα πρώτο βραβείο. Παράλληλα παρακολούθησα σεμινάρια με τον Θόδωρο Αντωνίου, τον Τρίσταν Μιράη επίσης στην Βουδαπέστη, ένα μήνα εκεί σεμινάριο, και με τον Γιάννη Ξενάκη στην περιοχή της Πλάκας που έκανε ένα σεμινάριο ένα Σαββατοκυριακό. Μετά πήγα στην Αγγλία και συνέχισα στο Πανεπιστήμιο του York, που έκανα το διδακτορικό μου.
0: Πάνω σε τι το ήταν το διδακτορικό?
1: Εκεί κατοχύρωσα κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα τι ακριβώς έκανα πολλά χρόνια, που είναι αυτά που ονομάζω πολυφασματική τρόπη, πολυαρμονική τρόπη, που είναι το βασικό μου υλικό που δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, που δουλεύω με τους αρμονικούς ήχους, τους οποίους τους ενώνω και φτιάχνω τις δικές μου κλίμακες και τις δικές μου αρμονίες, που πάνω σε αυτά βασίζονται η μουσική μου, που θα έλεγα ότι είναι σούπερ τονική. Δηλαδή,
0: υπερτονική ή πέρα από την τονικότητα?
1: Όχι, μέσα στην τονικότητα.
0: Μάλιστα, δηλαδή, υπερθεματίζεις δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πάντα υπάρχει ένα τονικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Ό,τι και να συμβεί.
1: Ό,τι και να συμβεί, υπάρχει ένα τονικό κέντρο.
0: Οπότε καθοδηγείται εύκολα ο ακροατής σου.
1: Ακριβώς. Στα πρώτα χρόνια, ξέρεις, γράψαμε ατονικά, αυτά που τα λένε ατονικά. Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει στην
0: τελικά
1: ουσία
0: ατονικό.
1: Κάποια ατονικότητα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί δεν βλέπουμε, ας πούμε, έξω από το ραδιομέγαρο ένα πιάνο να πετάει. Έτσι, γιατί υπάρχει, ναι, μια βαρύτητα. Έτσι και στον ήχο, λοιπόν, υπάρχει κάποιος θεμελιώδης ήχος και εκεί υπάρχουν όλοι οι άλλοι ήχοι γύρω από αυτόν. Όσο κοιτάζεις λοιπόν τους ήχους με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο έτσι είσαι μέσα στην τονικότητα και στο τονικό κέντρο.
0: Για τους φίλους ακροατές που δεν γνωρίζουν μουσική και τους φαίνονται ίσως λίγο παράξενα αυτό, με λίγα λόγια σημαίνει ότι όπως σε όλες τις μουσικές ξέρεις ότι υπάρχει ένα σημείο ηρεμίας στο οποίο επιστρέφεις και νιώθει η ψυχή σου μια αγαλίαση. Και σε κάποιες μουσικές επί τούτου δεν υπάρχει για να σου δημιουργήσει πανικό, στρες ή συμβαίνει λόγω μιας μόδας που επικράτησε και έφερε και κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο λίγο μακριά από τη μουσική προς το ίμιση του προηγούμενου αιώνα, στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ακριβώς αυτή η αίσθηση της ηρεμίας που νιώθεις και στην κλασική μουσική μπορείς να την νιώθεις και στη σύγχρονη μουσική, η οποία θέλοντας και μη ακολουθεί επί της ουσίας τις ίδιες αρχές. Ως εκ τούτου, η μουσική του Σπύρου αλλά και η μουσική στον κινηματογράφο, που είναι επίσης τολμηρή, όπως και η μουσική πολλών άλλων σύγχρονων συνθετών, καταλήγει να επανέρχεται σε αυτές τις αρχές και να γίνεται οικία. Με λίγα λόγια, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι κάτι μάλλον οικείο. Σωστά?
1: Είναι οικείο με την έννοια ότι υπάρχει πάντα ένας ήχος θεμελιώδης και ότι υπάρχει πάντα τονικότητα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να είναι και άλλες αρμονίες οι οποίες δεν βασίζονται στις τονικές λειτουργίες, ματζόρε, μινόρε και τα λοιπά.
0: Ναι, εννοείται ότι πετάει η μουσική, κάπου
1: ακριβώς,
0: χάνεται,
1: ακριβώς,
0: πάει στο διάστημα αλλά επιστρέφει πάλι σε κάποιο γνώριμο σημείο.
1: Έτσι
0: ώστε να το δημιουργούμε ως αφετηρία για ένα καινούργιο ταξίδι. Γιατί άλλωστε η μουσική πρέπει να είναι και πρωτότυπη. Αν και σαν και αυτά που έχουμε ακούσει, δεν έχει και νόημα.
1: Ακριβώς. Γιατί η τέχνη αρχίζει εκεί που σταματάει η μίμηση. Όσο μιμούμαστε, μαθαίνουμε. Αυτά τα κάνουμε και στους μαθητές μας. Κοιτάζουμε όσο μπορούμε να γράψουν σαν τον Μότσαρτ, σαν τον Μπετόβεν, σαν τον Τσαϊκόφσκι και μετά να βρουν το δικό τους δρόμο με τον καιρό.
0: Εσύ από πότε αποφάσισες ότι είσαι συνθέτης? Και όχι τρομπετίστας, ας πούμε. Πότε αποφάσισες ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό? Στην ηλικία,
1: έγραφα πάντα.
0: Πάντα
1: από τα πρώτα χρόνια έγραφα, θυμάμαι, μάρτσιες για την πάντα, έγραφα διάφορα πράγματα για την πάντα και έτσι είδα ότι αυτό με τράβηξε περισσότερο στο τέλος από την τρομπέτα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν ένα, πριν συνεχίσω για τις έτσι, πιο σημαντικές στιγμές, γιατί είσαι και διευθυντής ενός οδείου, έχεις και εκεί ευθύνες, έχεις και εκεί μια άλλη οπτική για τη μουσική, αλλά ας ξεκινήσουμε με τις συνθέσεις σου. Καταρχήν μην ξεχάσουμε να επαναλάβουμε και θα το κάνουμε μέχρι το τέλος ότι σήμερα το βράδυ παίζεται ένα ακόμα έργο. Τι αριθμό του έχεις δώσει? 100 πόσο?
1: Αυτό είναι ο αριθμός 162.
0: 162.
1: Έχω γράψει γύρω στα 185 έργα. Και αυτό είναι εκεί περίπου.
0: Και
1: 162.
0: Είναι κονσέρτο για δύο κόρνα που το έγραψες κατά παραγγελία.
1: Ακριβώς. Το έργο λέγεται Radiant Threads, φωτοφόρα νήματα στα ελληνικά. Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός πραγματικά που μια τόσο σημαντική ορχήστρα όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα ερμηνεύσει το κονσέρτο μου αυτό για δύο κόρνα, υπό τη διεύθυνση της εξαιρετικής μαέστρου Κάτιας Μολφέση, η οποία αγκάλιασε το έργο από την πρώτη στιγμή. Αισθάνομαι επίσης τυχερός που τα σόλο μέρη των δύο κόρων θα ερμηνεύσει ο Κώστας Σίσκος και ο Χρήστος Αλβάνος, τα δύο πρώτα κόρνα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στους οποίους έχω αφιερώσει και αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Φωτοφόρα νήματα λοιπόν.
0: Γιατί το είπες φωτοφόρα νήματα, τι εννοείς?
1: Η ιδέα για να γράψω αυτό το έργο προέκυψε από τη φυσική και συγκεκριμένα από την κβαντική διεμπλοκή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επιστήμη και μ' αρέσει να ψάχνω πάντα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ιδέα, δύο σωματίδια μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένα και μπορούν επίσης να επηρεάζουν το ένα το άλλο, ακόμα και να βρίσκονται πολύ μακριά το ένα από το άλλο.
0: Και πώς αυτό προσδιορίζεται, ή μήπως είναι απροσδιόριστο και δια της παρατηρήσεως ή το είδαν? Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται εδώ?
1: Δηλαδή,
0: ένα διάστημα, ένα είναι στον Άρη και άλλο σωματίδιο
1: είναι στην άλλη άκρη του σύμπαντος.
0: Ναι,
1: και
0: στο Βότι, ξέρω εγώ. Ωραία, τι είναι.
1: Συνδέονται μεταξύ τους και αν παραδείγματος χάρη, αν το ένα πάλεται πάνω κάτω, το άλλο πάλεται δεξιά-αριστερά. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους σαν μια όρατη ενέργεια να υπάρχει
0: και δημιουργεί λογικές συσχετίσεις μεταξύ τους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα σωματίδια από τι γεννιούνται ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ τους? Ανήκαν προηγουμένως σε κάτι κοινό? Πώς παρατηρείτε δηλαδή αυτό? Ισχύει για αυτά τα δύο μόνο ή ισχύει και για άλλα? Δεν ξέρω.
1: Ισχύει τώρα, διάβασα ότι ισχύει και για άτομα ακόμα. Μάλιστα. Και οι Κινέζοι έχουν φτάσει στο σημείο να είναι έως και 1200 χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Άρα δηλαδή, δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση.
1: Έχουν γίνει πειράματα. Αλλά
0: αυτά ωραία. Πώς εντοπίζονται αυτά τα σωματίδια που έχουν? Από περιέργεια τώρα ρωτά, επειδή ασχολείσαι. Το έχεις ψάξει πώς εντοπίζονται αυτά τα σωματίδια? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που δημιουργείται αυτή η σχέση, ή είναι ακόμα ένα μυστήριο?
1: Είναι ένα μυστήριο, όπως μυστήριο είναι η αόρατη ενέργεια, αυτό που λέμε dark energy και dark matter, που δεν είναι dark, απλώς είναι αόρατη και δεν μπορούν τα μάτια μας δεν εκπέμπεται στο φως.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε, αυτό όμως που μου έδωσε την ιδέα ήταν αυτό το βασικό, και εγώ σκέφτηκα ότι στο σύμπαν είναι σαν να υπάρχει ένα αόρατο δίκτυο από φωτοφόρα νήματα που ενώνει τα πάντα και επηρεάζει ακόμα και τον ήχο και το ηχόχρωμά του. Κάπως έτσι σκέφτηκα αυτή τη βασική ιδέα, η οποία βέβαια είναι η εξωμουσική πλευρά.
0: Τι να τα ακούμε τα φωτοφόρα νήματα, τα έχεις ζωγραφίσει μουσικά?
1: Αυτό προσπαθώ.
0: Στο κοντσέρτο αυτό που θα ακούσουμε
1: σήμερα. Στο κοντσέρτο αυτό, ναι. Βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω ότι έτσι είναι ακριβώς.
0: Αλλά πώς νιώθεις εσύ?
1: Η εξωμουσική ιδέα όπως εγώ τη νιώθω.
0: Α,
1: ωστόσο, εκτός από την εξωμουσική ιδέα, υπάρχει και η ιδέα η οποία ασχολείται με τα μικροδιαστήματα που παίζουν οι σολίστες. Δηλαδή, οι σολίστες μπορούν να παίξουν 2 και 3 νότες ανάμεσα στα ημιτόνια. Έχω εφεύρει ένα ειδικό σύστημα με κανονικά κλειδιά, γιατί μέχρι τώρα αυτά τα όργανα παίζανε με μισά κλειδιά. Δηλαδή παίζανε μέχρι τη μέση και οι εκτελεστές, το κόρνο για παράδειγμα έχει 3 κλειδιά, πατούσαν μέχρι τη μέση και βγάζανε τον ήχο στο περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τώρα με αυτά τα κλειδιά που χρησιμοποιώ εγώ μπορούν να παίξουν αυτές τις νότες ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν έπαιζα κάποτε ντρομπέτα, ναι, έπαιζα τον 7ο, τον 11ο και το 13ο και το 14ο αρμονικό. Και ο δάσκαλος έλεγε ότι αυτή είναι φάλτσι, ναι, φάλτσες νότες. Και μετά σκέφτηκα και λέω, είναι δυνατόν να υπάρχουν φάλτσες νότες μέσα σε μια σειρά που είναι ο νόμος του ήχου? Άρα μάλλον είναι κάποιες άλλες νότες που εμείς δεν τις χρησιμοποιούμε. Έτσι έκανα πολλά χρόνια μαθηματικά για να μπορέσω να βρω στην ακουστική τι ακριβώς είναι αυτές οι νότες, τις μέτρησα με λογάριθμους και βρήκα λοιπόν
0: τον τρόπο να τις παίζεις και να τις παράγεις.
1: Να τις παίζουν όλοι οι μπρας. Και φυσικά και τα good wins.
0: Πόσο χρόνο σου πήρε αυτό?
1: Πάρα πολλά χρόνια. Έκανα πάνω από 10 χρόνια μαθηματικά για να μπορέσω να τα βρω και να τα κατατάξω. Και βγήκε το πρώτο βιβλίο πριν ένα μήνα που λέγεται, στα αγγλικά είναι αυτό το βιβλίο, λέγεται Microtonality for Brass, The Tuba, δηλαδή είναι ειδικά για τη τούμπα. Τα οποία αυτά τα παίξαμε με τον Γιώργο Θεόδωρο Ραράκο, τον τουμπίστα της κρατικής ορχήστρας. Τα είδαμε όλα ότι λειτουργούν και έτσι φτιάξαμε αυτό το βιβλίο. Και το μεθεπόμενο είναι για το τρομπόνι, το κόρνο, και τη τούμπα και το εμφώνιο.
0: Και το εμφώνιο. Το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό κανείς? Το έχεις, ξέρεις αν υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο.
0: Με έχει τρελάνει τώρα. Όπως ξέρω τόσα χρόνια. Και έγινε αυτό πριν ένα μήνα, πώς το βγάλες?
1: Ένα μήνα βγήκε στα αγγλικά. Θα κυκλοφορεί ήδη σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, σήμερα οι δύο θα παίξουν τέτοια είδους διαστήματα.
1: Θα παίξουν τέτοια είδους διαστήματα.
0: Τα οποία δεν τα καταλάβει πολύ ο κόσμος, ή τα έχει φτιάξει ώστε να τα καταλάβει?
1: Τα έχω φτιάξει έτσι. Επειδή το σύστημα είναι φυσικό,
0: ναι,
1: ακούγονται γλυκά και όμορφα. Είναι σαν αρμονικά ψιθυρίσματα.
0: Έλα.
1: Μέσα. Οπότε, επειδή είναι έτσι το έργο φτιαγμένο, θα το ακούσει κάποιος που. Μάλιστα. Εσύ με ειδικό, αυτή θα το ακούσει.
0: Και κάποιος που, κάποιος που δεν το καταλαβαίνει θα το αρέσει απλώς και θα πει αχ, τι γλυκό που είναι και τι ωραίο που
1: ακριβώς
0: είναι.
1: Γιατί.
0: Αλλά θα είναι κάτι καινούριο.
1: Είναι μέσα στη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Είναι φυσική ήχη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και από τον εκδοτικό οίκο Ορφέα του Μάριου Νικολαίδη τον ερχόμενο Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά για να σας ακούσουμε και λίγο μουσική τώρα, γιατί όλο το κρατάω. Εγώ φταίω, αλλά τώρα με αυτά θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθούμε.
1: Μιλάς και εσύ πολύ, μιλάω και εγώ πολύ.
0: Αλλά
1: να ακούσουμε και ένα έργο.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε το Elif. Ένα τραγούδι.
0: Όχι Elif από την τουρκική, το τουρκικό όνομα Elif που τη γυναίκα, το γυναικείο.
1: Όχι, Elif.
0: Α, ένα φύλλο.
1: Ένα φύλλο.
0: Ωραία.
1: Το οποίο βασίζεται πάνω σε ένα ποίημα του Peter O'Leary. Είναι από τη συλλογή Tides of the Heart. Είναι ένα βιβλίο που αγαπώ πολύ και έχω μελοποιήσει πολλά ποίηματά του. Και θα το ακούσουμε βέβαια στην αγγλική γλώσσα. Στα ελληνικά θα είναι, λέει, ένα φύλλο στροβιλίστηκε στον άνεμο. Ένα φιλί ξάπλωσε στο γυαλιστερό γρασίδι. Η ψυχή μου φλεγόμενη, μια διακαής επιθυμία πέταξε. Ένας νέος κόσμος ολόκληρος μέσα μου. A leaf pirouette on the wind.

0: πολύ ποιητικό έργο το Raise, παρότι δεν έχει ενδεχομένως κάτι μοτιβικά επαναλαμβανόμενο που το κάνει εύκολο μνημόνευτο, σε παρασύρει σε έναν ποταμό κίνησης μελωδικής και πραγματικά πρωτότυπης πιανιστικής μελωδίας, που αφήνει απογυμνωμένη τη φωνή, τη στηρίζει όμως και σωστά, ε? Και για να ακούσουμε την υπέροχη ερμηνεία της
1: Μαριλένα Στριφτόμπολα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σοπράνο.
0: Τι ωραία.
1: Και υπέροχα. Σπύρος Σουλαδάκης στο πιάνο.
0: Μάλιστα. Φυσικά βλέπω από ερμηνευτές το σύμπαν, έτσι. Έχουν παίξει όλοι τα έργα σου, Σπύρο. Τόσα έργα βέβαια θα μου πεις, αλλά φροντίζεις.
1: Είμαι ευχαριστημένος.
0: Πάντα...
1: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το έργο, μόλις έβαλα τη διπλή διαστολή, το πέταξα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί το είχα γεμίσει πολύ.
0: Αυτό εδώ.
1: Αυτό που ακούσαμε.
0: Νομίζω ότι το έχεις γεμίσει πολύ. Το αυτό.
1: Όχι, όχι αυτό. Όχι αυτό.
0: Α.
1: Το ξανάγραψα από την αρχή.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι από τα λίγα έργα που έγραψα δύο φορές. Το άλλο το άφησα. Δεν μ' άρεσε. Και αποφάσισα να το ξαναγράψω.
0: Μετάνιωσες?
1: Καθόλου.
0: Ούτε εγώ.
1: Γιατί αφαίρεσα αυτά που έπρεπε να αφαιρέσω.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Πολύ δύσκολο
0: πράγμα.
1: Ξέρεις τι λέει
0: ο Σέμπερκ?
1: Ναι.
0: Das wichtigste komponieren ist die Radiergummi. Το σημαντικότερο είναι η γομολάστιχα.
1: Η γομολάστιχα. Πιο πολύ ακόμα από το να γράφεις πρέπει να σβήνεις. Έτσι, και αυτό το είχα κάνει μάλλον πολύ γεμάτο. Έτσι τώρα μετά με την αφαίρεση αυτή μου αρέσει πάρα πολύ όπως είναι.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Στο επόμενο κομμάτι λοιπόν.
0: Που μου λες ότι, όχι έτσι για αλλαγή, γιατί κάνεις περίεργους συνδυασμούς, Σπύρο. Αλλά ναι, πρωτότυπους και πάντα λειτουργούν. Τι έχεις κάνει εδώ?
1: Τώρα λοιπόν στο επόμενο θα πάμε στο Symmetries, το οποίο είναι ένα έργο που είναι για κόρνο και τρομπόνι, μιας και σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα του κονσέρτου μου για δύο κόρνα και ορχήστρα στον Πειραιά.
0: Τι ώρα? Την
1: 8.30 ώρα είναι. Και η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
0: Πού είναι, στο Δημοτικό
1: στο
0: Θέατρο?
1: Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
0: Α, κούκλα. Ναι.
1: Διπλό πολύ κονσέρτο, ωραία. Και είναι και μάλιστα και το πρώτο ελληνικό κονσέρτο από ό,τι είδα μετά. Δεν υπάρχει άλλο κονσέρτο για δύο κόρνα και ορχήστρα.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο λοιπόν που θα ακούσουμε.
0: Να, συγγνώμη, μια και το πει. Σε πόσα μέρη είναι?
1: Ένα μέρος. Το κονσέρτο?
0: Ναι.
1: Σε τρία μέρη.
0: Σε τρία μέρη. Α, ναι. Κλασικό.
1: Κλασικότατο κονσέρτο.
0: Κατάλαβα. Ναι. Συγγνώμη, μια και το πει. Σε πόσα μέρη είναι?
1: Ένα μέρος. Το κονσέρτο?
0: Ναι.
1: Σε τρία μέρη.
0: Σε τρία μέρη. Α, ναι. Κλασικό.
1: Κλασικότατο κονσέρτο.

0: τη φόρμα σε 24 μικρά κομμάτια, που είναι η ρίζα του αριθμού 576, 24x24. Και το μοιράζω στη μέση, στη μέση, στη μέση, στη μέση, και έτσι φτιάχνω τρία μέρη. Το έργο έχει τρία μέρη που αποτελούνται από 8x24 το καθένα. Δηλαδή, πώς ένας αρχιτέκτονας μοιράζει και λέει: έχω αυτό το χώρο εδώ και δεν θα πάρω από το γείτονα, ναι, έχω αυτό εκεί να κάνω κάτι. Μάλιστα. Έτσι και εγώ είχα συγκεκριμένο χώρο και λέω: μέσα σε αυτό το χώρο θα κινηθώ. Το πρώτο μέρος είναι εμπνευσμένο από τον πλανήτη, εξωπλανήτη TOI 1452B, που πιθανόν καλύπτεται από νερό. Με είχε ενθουσιάσει αυτό το γεγονός, έτσι, ότι υπήρξε ένας πλανήτης
1: που είναι μόνο νερό,
0: που είναι μόνο έτσι λέμε τουλάχιστον ότι είναι από νερό. Το δεύτερο μέρος λέγεται Sad Angels, λυπημένος άγγελος, βασίζεται πάλι και αυτό σε ένα pattern στα ηλεκτρονικά και πάνω μελωδίες με το κόρνο και το τρομπόνι. Και το άλλο μέρος λέγεται New Breath,
1: νέα αναπνοή. Αλλά για πες, ναι, μου, τα ηλεκτρονικά εσύ τα έχεις φτιάξει?
0: Όλα, ό,τι υπάρχει μέσα τα έχω φτιάξει.
1: Πού, σε τι πρόγραμμα?
0: Σε διάφορα προγράμματα. Σε αυτό χρησιμοποιείς ένα πρόγραμμα που λέγεται Strobe.
1: Ωραία. Και όταν τα χρησιμοποιείς, τι ακριβώς κάνεις? Παίρνεις φυσικούς ήχους?
0: Φτιάχνω τους ήχους.
1: Α, τους φτιάνεις.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν φτιάχνω ηλεκτρονικά που θα είναι pad απλώς. Είναι σαν όργανα μέσα. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο, γιατί να φτιάξεις ηλεκτρονικά τα οποία είναι όργανα, λειτουργούν σαν όργανα και θα παίξουν, ας πούμε, και στο 16ο μετά, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μάλιστα. Φαντάσω ότι είχα το επόμενο έργο που θα βάλουμε πιο μετά, αν προλάβουμε, το Sonic Entanglement, το οποίο για 10 λεπτά έπαιζε η πιανίστα στο Carnegie Hall και στο Queen's College με τα ηλεκτρονικά μαζί και πιάνο.
1: Δηλαδή, ναι, σαν να είναι άλλος ένας άνθρωπος.
0: Άλλος ένας άνθρωπος.
1: Έλα, ναι, τώρα.
0: Και, ναι, ναι. Μάλιστα, okay, έτσι και εδώ. Είναι σαν να είναι τρία όργανα και τρία ηλεκτρονικά. Okay. Έξι άτομα.
1: Έχω να σας ρωτήσω πολλά, αλλά δεν πειράζει. Ας ακούσουμε μουσική.
0: Ωραία,
1: τώρα.
0: Ας ακούσουμε λίγο.
1: Πάμε. Ναι, ναι, βέβαια. Το έκτο τρακ, 6, 7 και 8, η κυρία Μαρία Παπακυρίτση έχει το λόγο.

0: ένα έργο για ηλεκτρονικά, κόρνο και τρομπόνι.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Ο συνδυασμός προέκυψε από ποια ιδέα? Ήταν παραγγελία?
1: Έχω δύο πολύ καλούς φίλους, τον Χρήστο Σαλβάνο στο κόρνο και τον Ανδρέα Ρολάνδο Θεοδόρου στο τρομπόνι. Δύο σπουδαίοι μουσικοί, μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Και είπα να γράψω για αυτούς αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χρήστος μάλιστα θα παίξει και σήμερα το κόρνο, ένα από τα δύο κόρνα στην Κρατική Ορχήστρα που θα κάνουν την πρεμιέρα του κοντσέρτου μου
0: για δύο κόρνα και ορχήστρα
1: μαζί με τον Κώστα Σίσκο.
0: Η διάρκεια του κοντσέρτου ποια είναι? Περίπου μισή ώρα, ας πούμε.
1: 20 λεπτά.
0: Αυτό είναι λοιπόν ένα τρίπτυχο μικρό έργο, έτσι,
1: ακριβώς,
0: που τρία λεπτά το κάθε μέρος, που γράφτηκε διαφορετικούς λόγους και συνομιλούν τα δύο όργανα μαζί με ηλεκτρονικά, μια υποστήριξη, ας πούμε, σαν να λέμε, που τους δημιουργεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν.
1: Έτσι.
0: Και τα οποία κάπως διαλογικά, ας πούμε, μεταξύ τους, σαν σε μάντρα, ας πούμε, βρίσκονται σε μια συνεχή συνομιλία και σβήνουν μαζί με τον κόσμο που δημιούργησε στον ηλεκτρονικό.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και φυσικά παίζουν πολλούς μικροτόνους μέσα, με μικρότερα διαστήματα του ημιτονίου.
0: Μάλιστα. Ειδικά στο τέλος, στο τελευταίο, έτσι. Γι' αυτό τους δίνεις και χώρο, για να μπορεί να τα ακούσει κάποιος.
1: Από την αρχή, αλλά στο τελευταίο, ειδικά έχω, και εδώ έχω φεύγει ειδικές θέσεις για το τρομπόνι. Δηλαδή παίζουν με συγκεκριμένες θέσεις τα τέταρτα του τόνου στο τρομπόνι.
0: Μάλιστα. Αυτά όταν τα προσδιορίζεις και τα γράφεις, για σένα τι σημαίνουν? Δηλαδή είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι απαραίτητος να τον ακούς μέσα σου, σαν να λέμε, τον έχεις ανάγκη, ή απλώς θέλεις να τον διερευνήσεις για να υπάρχει καταγεγραμμένος? Με κάνει εντύπωση, γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν τους ακούμε τους μικροτόνους. Εσύ τους ακούς? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Τους ακούω, αλλά πλέον επειδή έχω ψάξει πάρα πολύ, μπορώ και να τους παίζω και με τα όργανα και στον τόρικο, μπορώ να τους γράψω κανονικά στο πρόγραμμα, οπότε ακούω ακριβώς αυτό και δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό είναι το ωραίο εδώ, ότι ακούς την τούμπα να παίζει τους μικροτόνους, ακούς και την τούμπα από το όργανο, ναι, από το κομπιούτερ, και είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλωστε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ παλαιότερο. Οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, εμείς τα ξεχάσαμε μετά.
0: Βέβαια.
1: Κάναμε τη δική μας κλίμακα. Έτσι. Ας πούμε, ο Πυθαγόρας είχε όλα αυτά τα διαστήματα.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι από τη στιγμή που βάζεις κάποιους να παίζουν με αυτά τα διαστήματα, πρέπει και οι υπόλοιποι για να υπάρχει μια αρμονία σωστή και να μην ακούγονται περίεργα, παράτερα να παίζουν.
1: Ακριβώς. Αλλά όμως πάντα υπάρχουν και κάποιες φυσικές νότες που είναι 100% σαν τις δικές μας, οπότε μπορούν να παίξουν αυτά. Ας πούμε, έχω έργο που είναι για πιάνο, τσέλο και φωνή, και το πιάνο μπορεί να παίξει τις νότες οι οποίες είναι
0: σωστές σε κάθε περίπτωση, ακριβώς, και ακόμα και στη συγκυρασμένη κατάσταση.
1: Αλλά το τσέλο μπορεί να παίξει
0: και τις
1: ενδιάμεσες νότες.
0: Μάλιστα. Τώρα σε αυτό το τραγούδι που έχουμε, τι κάνεις?
1: Εδώ είναι πιάνο και φωνή.
0: Ναι.
1: Hope is a thing with feathers. Είναι της Emily Dickinson. Έχω γράψει 10 τραγούδια της Emily Dickinson και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα.
0: Η ελπίδα είναι κάτι με φτερά.
1: Ακριβώς. Η ελπίδα είναι εκείνο το πλάσμα με φτερά που φωλιάζει μέσα στην ψυχή και τραγουδά μια μελωδία χωρίς λόγια και δεν σταματά ποτέ καθόλου.

0: άλλο ένα τραγούδι πιο εξτρεμιστικό, πιο ονειρικό, πιο, θα λέει κανείς, αφαιρετικό από το προηγούμενο που ακούσαμε. Ένα από τα πολλά της Emily Dickinson που έγραψες. Ελπίδα είναι κάτι με φτερά.
1: Με φτερά. Έτσι. Είναι ωραία. Εκείνο το πλάσμα με φτερά.
0: Ναι. Και ποιοι ήταν οι συντελεστές, οι ερμηνευτές?
1: Σοπράνο ήταν η Μαρία Ντίμοβα Ροροπούλου με την Μαρία Λάλου στο πιάνο.
0: Και πολύ ωραία συνοδεία, γιατί δεν γράφεις και εύκολα. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Όντως.
0: Και επειδή έχουν έτσι έναν αφαιρετικό, πρέπει να φραζάρεις πολύ στο πιάνο για να υποστηρίξει τη φωνή, εννοείται. Πολύ ωραία. Και ήθελα τώρα, αυτό που ακούμε είναι ένα συμφωνικό σου έργο, το οποίο παίζει πια η Φιλαρμονική του Μπρουνό. Ναι, αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό που παίζει.
1: Ναι. Φιλαρμονική του Μπρουνό.
0: Για ποιον το γράψεις αυτό?
1: Αυτό το είχα γράψει για ένα διαγωνισμό και βγήκε κιόλας στο διαγωνισμό αυτό. Και έτσι η αμερικάνικη εταιρεία Amblaze το ηχογράφησε. Και έτσι πήγαμε και το ηχογραφήσαμε. Διευθύνει ο Μίκελ Τόμς, ένας Άγγλος μαέστρος.
0: Τι είχε στο μυαλό σου, ποιο πλανήτη και ποιο διαστημικό, λοιπόν, φαινόμενο?
1: Το έργο λέγεται 10 Dimensions AEB160. Δηλαδή είναι 10 διαστάσεις και το AEB είναι οι νότες La, Mi, Si, και πάνω σε αυτές τις νότες είναι μια μεγάλη σειρά με 160 αρμονικούς.

0: Και έχεις χρησιμοποιήσει και τους 160 αρμονικούς.
1: Έχει ακριβώς, είναι πάνω σε αυτή την ιδέα των 10 διαστάσεων που υπάρχει από την θεωρία των χορδών και χρησιμοποιώ και τους 160 αρμονικούς και πότε τους διαιρώ σε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή είναι 10 επί 16, είναι 10 διαστάσεις οι 160. 10 επί 16 ίσον 160, άρα μπαίνουμε σε μια διάσταση και έχουμε αυτούς τους αρμονικούς. Μπαίνουμε στην άλλη διάσταση και έχουμε τους άλλους 16.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι παίζουμε με τις διαστάσεις.
0: Έχει αξιστό το δικό σου σύμπαν δηλαδή.
1: Ακριβώς, έτσι.

0: σήμερα κυρίες και κύριοι διερευνήσαμε για πρώτη φορά τον ηχητικό κόσμο του συνθέτη Σπύρου Μάζη, ο οποίος έχει σήμερα την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του έργου του Κόνσερτο για δύο κόρνα και συμφωνική ορχήστρα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς 8.30 ώρα, και με αυτό σαν αφορμή περάσαμε δειγματοληπτικά ανάμεσα από διάφορα είδη και στυλ συνθέσεών του, ηλεκτρονική μουσική για συμφωνική μεγάλη ορχήστρα, αυτό που ακούσαμε τώρα από τον Μπρουνό, ένα μεγαλειώδες έργο με τολμηρά ηχητικά γεγονότα και δημιουργώντας, όπως είπα, ένα δικό του σύμπαν. Άλλωστε αυτό το έχει δημιουργήσει από μόνος του μέσα από τα έργα του, και περνώντας τεχνιέντος με τη βοήθεια της κυρίας Παπακυρίτση σε ένα αφαιρετικό έργο, τόσο όσο και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, ένα ωραίο τραγούδι για πιάνο και φωνή μελωδικό, άλλο τόσο μελωδικό και αυτό και περιπεκτικό θα μπορούσε να πει κανείς, ερμηνευμένο από πόσους μουσικούς, για δύο βιολιά είναι σίγουρο, αλλά είναι οι ίδιοι.
1: Στέλλα Τσάνη, πρώτο βιολί, και Γεωργία Τσολάκη, το δεύτερο βιολί.
0: Και το ονομάζεις Ακτίνες?
1: Ρέις.
0: Πολύ ωραία.
1: Εμπνευσμένο από το χωριό.
0: Από ποιο χωριό?
1: Όταν έβγαινες λοιπόν στο χωριό, στους λιαπάδες, στην Κέρκυρα, έξω, μετά από βροχή, έβλεπες τις σταγόνες στα δέντρα να έχουν μέσα λίγο ήλιο, αν έχει βγει ο ήλιος, και έτσι από εκεί εμπνεύστηκα αυτό.
0: Από την παιδική σου ηλικία?
1: Από την παιδική ηλικία, που τότε αυτές οι σταγόνες ήταν σαν πλανήτες.

0: Σπύρο Μάζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας με την τόσο ιδιαίτερη μουσική. Σε ευχαριστώ για την παρέα σου, για τα ωραία πράγματα που μας είπες και εύχομαι επιτυχία στο νέο σου έργο και στην περιοδία που θα κάνει κρατική με αυτό. Όπως το ονειρεύεσαι, όπως το ποθείς, ξέρω ότι κάθε πρώτη παρουσίαση έχει μια ιδιαιτερότητα, αλλά ξέρω επίσης πόσο πολύ αγαπούν τα έργα σου όλοι οι μουσικοί που παίζουν και τη σημαντικότητα φυσικά της κρατικής ορχήστρας και όλου του γεγονότος. Όμως εμείς σήμερα ολοκληρώσαμε με ένα πολύ γλυκό, επίσης για δύο όργανα, για δύο βιολιά έργο, και με αυτή τη γλύκα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, όπως και την κυρία Παπακυρίτση.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα στη μουσική μου. Ήταν μεγάλη μου χαρά που συνομίλησα μαζί σου για μουσική και ακούσαμε όλα αυτά τα έργα μαζί με τους ακροατές σου.
0: Μέχρι την επόμενη, εύχομαι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Κλασικά τρίτο.
0: Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή 1985-2025. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Α. Από 29 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2026. Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος μεσημβρινός. Επινελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Ξεκινούμε σήμερα τη νέα εκπομπή Τρίτος Μεσημβρινός. Στη θέση της εκπομπής ο ήχος του απογεύματος θα μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε τη γεωργιανή πιανίστα Χάτια Μπουνιατισβίλη από πρόσφατες και ανέκδοτες ζωντανές ηχογραφήσεις που μας προσφέρει η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Η Χάτια Μπουνιατισβίλη γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1987 στο Μπάτουμι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία 3 ετών από τη μεγαλύτερη αδελφή της, η οποία είναι επίσης πιανίστα. 3 έτη μετά έδωσε την πρώτη δημόσια συναυλία με την ορχήστρα δωματίου της Τυφλίδας. Σπούδασε πιάνο σε αυτή την πόλη με τον Τένγκιζ Αμιρέτζιμπι, καθώς και στη Βιέννη με τον Αλέκ Μάιζενμπεργκ. Πήρε επίσης μαθήματα από τον Μισελ Σόν. Εμφανίστηκε σε πολλές χώρες του κόσμου και απέσπασε πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Το 2017 πήρε τη γαλλική υπηκότητα. Θα ακούσουμε το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Johannes Brahms από συναυλία που δόθηκε στη Γενέβη στις 4 Μαρτίου 2026. Τη Χάτια Μπουνιατισβίλη συνοδεύει η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Τζόναθεν Νότ. Ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Αλέγκρο νον τρόπο σε σύ φεσινίζωνα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms. Την πιανίστα Χάτια Μπουνιατισβίλη συνόδευσε η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Τζόναθεν Νότ. Μια ανέκδοτη και ζωντανή ηχογράφηση που μας προσφέρει η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Η συναυλία δόθηκε στη Γενέβη στις 4 Μαρτίου 2026. Το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Brahms ολοκληρώθηκε το 1881, 23 χρόνια μετά το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, στο Pressbaum της Αυστρίας κοντά στη Βιέννη μετά από τριετή εργασία. Αφιερώθηκε στον γερμανό πιανίστα Eduard Marxen. Ο Marxen υπήρξε στο Αμβούργο δάσκαλος του Brahms στο πιάνο, την αρμονία και τη σύνθεση επί μία δεκαετία. Ο συνθέτης πήρε τα πρώτα μαθήματα από τον Marxen το 1843 όταν ήταν 10 ετών. Αφού έφυγε από το Αμβούργο, παρέμεινε στενός φίλος του Marxen ως τον θάνατο του τελευταίου το 1887. Σε αντίθεση με τα περισσότερα κονσέρτα που είναι τριμέρη, το κονσέρτο που ακούμε περιλαμβάνει 4 μέρη έχοντας έτσι ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια. Η ορχήστρα αποτελείται από 2 φλάουτα, 2 ομποέ, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, τύμπανα και εγχορδά. Οι τρομπέτες και τα τύμπανα χρησιμοποιούνται μόνο στα 2 πρώτα μέρη, πρακτική αρκετά ασυνήθιστη. Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 1881 στο Meiningen με σολίστ τον Brahms και την αυλική ορχήστρα της πόλης υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow. Η πρεμιέρα δόθηκε με θερμή υποδοχή στη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο του 1881. Ακολούθησαν και άλλες επιτυχείς εκτελέσεις με τον συνθέτη ως σολίστ στη Βιέννη, τη Ζυρίχη, την Ουτρέχτη και πολλές γερμανικές πόλεις. Ακούμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου, Allegro Appassionato σε Re Lassana. Η Χάτια Μπουνιατισβίλη και η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Τζόναθεν Νότ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Andante più adagio σε σύφεση μείζωνα. Ένα σπάνιο χαρακτηριστικό του αργού μέρους είναι ότι ξεκινά με μια εκτενή λυρική μελωδία για σόλο βιολοντσέλο, μετά την οποία εισέρχεται το πιάνο. Η Χάτια Μπουνιατισβίλη και η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Τζόναθεν Νότ έχουν και πάλι τον λόγο από ανέκδοτη και ζωντανή ηχογράφηση που ακούμε μέσω της CBU. Γενέβη, 4 Μαρτίου 2026.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος με ενδείξεις Allegretto Grazioso, un poco più presto, σε σύφεση μίζωνα. Η Χάτια Μπουνιάτισβίλη και η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Jonathan Knott έχουν και πάλι τον λόγο από ανέκδοτη και ζωντανή ηχογράφηση που ακούμε μέσω της CBU. Γενέβη, 4 Μαρτίου 2026.

Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 83, του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν η Χάτια Μπουνιατισβίλ. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διεύθυνε ο Τζόναθεν Νότ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που μας προσφέρει η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Η συναυλία δόθηκε στη Γενέβη στις 4 Μαρτίου 2026. Αμέσως μετά, η δημοφιλής πιανίστα από τη Γεωργία έπαιξε, εκτός προγράμματος, το αντάτζο από το κοντσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, που αποδίδεται στον Ιταλό συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάντρο Μαρτσέλο, στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σόλο Σμίτερ 974. Ο Αλεσάντρο Μαρτσέλο γεννήθηκε στη Βενετία το 1673 και πέθανε στην Πάντουα το 1747. Ήταν μεγαλύτερος αδελφός του Μπενεντέτο Μαρτσέλο, καθώς και ποιητής, φιλόσοφος και μαθηματικός. Τα δύο αδέλφια ήταν ερασιτέχνες συνθέτες και δεν κατέλαβαν αυλικές ή εκκλησιαστικές θέσεις εργασίας ως μουσικοί, προφανώς επειδή ήταν εξέχοντα μέλη της ενετικής αριστοκρατίας. Ο Αλεσάντρο Μαρτσέλο συνέθεσε κοντσέρτα, καντάτες, άριες, καντσονέτες και σονάτες. Ακούμε το γοητευτικό αντάτζο από το κοντσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach.

Ακούσαμε το γοητευτικό αντάτζο από το κοντσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνου σε ρε λάσονα που αποδίδεται στον Αλεσάνδρο Μαρτσέλο στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σόλο Σμίτερ 974. Ερμήνευσε η πιανίστα Χάτια Αμπουνιάτισβίλη, μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούσαμε μέσω της CBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Είναι encore από συναυλία που δόθηκε στη Γενέβη στις 4 Μαρτίου 2026. Το δεύτερο μέρος της ζωντανής εκπομπής Τρίτος Μεσημβρινός είναι αφιερωμένο στη νεότατη και ανερχόμενη Ρωσίδα πιανίστα Αλεξάνδρα Ντόβκαν. Η Αλεξάνδρα Ντόβκαν γεννήθηκε στη Μόσχα την 1η Ιουλίου 2007 και οι δύο γονείς της είναι πιανίστες. Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε σπουδές στο Δίο Τσαϊκόφσκι της γενέτειράς της με την περίφημη παιδαγωγό Μίρα Μάρτσενκα. Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η πρώτη επιτυχία της ήταν η νίκη στον Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών στη μεξικανική πόλη Βιγιαρμόσα σε ηλικία 7 ετών το 2014. Έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε πολλές χώρες του κόσμου. Ασχολείται επίσης με τα μαθηματικά, το σχέδιο, το διάβασμα, το σκι, το πατινάζ και το μπαλέτο. Ο Γκριγκόρη Σοκολόφ, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της εποχής μας, στον οποίο αφιερώσαμε πρόσφατα μία σειρά εκπομπών, τόνισε για την Ντόβκαν. Είναι σπάνια περίπτωση. Η λέξη θαύμα δεν ταιριάζει εδώ, επειδή αυτό το θαύμα δεν είναι παιδικό. Ακούς την ερμηνεία ενός ενήλικα μίας προσωπικότητας. Η δασκάλα της, Μίρα Μάρτσενκα, είναι υπέροχη. Υπάρχουν όμως πολλά που δεν μπορούν να διδαχθούν. Το ταλέντο της είναι εξαιρετικό και οι ερμηνείες της αληθινές. Προβλέπω για αυτήν ένα λαμπρό μέλλον. Θα ακούσουμε ένα ρεσιτάλ που έδωσε η Ντόβκαν στο Τόκιο της Ιαπωνίας στις 12 Δευτέρου 2025 όταν ήταν 17 ετών. Μία ακόμη ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που μας προσφέρει η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι η Σονάτα για πιάνο αριθμός 31, έργο 110 του Ludwig van Beethoven. Το καλοκαίρι του 1819, ο γερμανός μουσικός εκδότης Moritz Adolf Schlesinger συνάντησε τον Μπετόβεν επιθυμώντας να αγοράσει συνθέσεις του. Μετά από διαπραγματεύσεις μέσω αλληλογραφίας, ο Schlesinger συμφώνησε να αγοράσει 25 τραγούδια για 60 δουκάτα, καθώς και 3 πιανιστικές σονάτες για 90 δουκάτα. Αρχικά ο Μπετόβεν ζήτησε 120 δουκάτα για τις σονάτες. Οι σονάτες αυτές, αριθμοί 30, 31 και 32, είναι οι 3 τελευταίες που συνέθεσε ο Μπετόβεν. Εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας τον χειμώνα του 1820, με ρευματικές παθήσεις και ίκτερο, ο συνθέτης καθυστέρησε να παραδώσει τις σονάτες στον εκδότη. Η σονάτα που θα ακούσουμε ολοκληρώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων του 1821. Αποτελείται από 3 μέρη. Moderato cantabile molto espressivo se life si misona, allegro molto se fai lasona και adagio ma non troppo, fuga με ένδειξη allegro ma non troppo. Το φινάλε ξεκινά στη si fai lasona και μετά από διάφορες μετατροπίες ολοκληρώνεται στη life si misona. Ακούμε την Αλεξάνδρα Ντόβκαν από ρεσιτάλ που έδωσε στο Τόκιο στις 12 Δευτέρου 2025 όταν ήταν μόλις 17 ετών.

0: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, στο πλαίσιο της ζωντανής εκπομπής τρίτος μεσημβρινός, ακούμε ένα ρεσιτάλ που έδωσε στο Τόκιο η νεότατη και ανερχόμενη Ρωσίδα πιανίστα Αλεξάνδρα Ντόβκαν στις 12 Δευτέρου 2025, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που μας προσφέρει η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακύριτση. 210-6013-167 το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Το πρώτο έργο του προγράμματος ήταν η Σονάτα Ρυθμός 31, έργο 110 του Λούτβιχ Βαν Μπετόφεν. Το δεύτερο έργο του προγράμματος είναι η Σονάτα Ρυθμός 2, έργο 22 του Ρόμπερτ Σούμαν. Η δεύτερη από τις τρεις σονάτες για πιάνο του Γερμανού ρομαντικού συνθέτη γράφτηκε την τετραετία 1830-34. Αφιερώθηκε στη Γερμανίδα πιανίστα Henriette Vogt. Η σονάτα αναθεωρήθηκε επανειλημμένα και τυπώθηκε το 1839. Κατόπιν προτροπής της μετέπειτα συζύγου του Σούμαν, Κλάρα Βίκ, η αρχική εκδοχή του φινάλε με ένδειξη «Presto Passionato» αντικαταστάθηκε το 1838 από ένα λιγότερο δεξιοτεχνικό μέρος. Το μουσικό υλικό του αργού μέρους της σονάτας βασίζεται στο νεανικό ερωτικό lead «Το Φθινόπωρο» πάνω σε ποίηση του Γιουστίνους Κέρνα. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. «Όσο το δυνατόν ταχύτερα», «Αντάντινο», «Σκέρτσο» με ένδειξη «Πολύ γρήγορα και τονισμένο» και «Ρόντο» με ενδείξεις «Πρέστο, πρεστίσιμο, κουάζι, καντέντσα». Η Αλεξάνδρα Ντόβκαν έχει και πάλι τον λόγο.
1: Ενσόβα Αλεξάνδρα Ντόβκαν です.

0: Ακούμε ένα ρεστάλ που έδωσε στο Τόκιο η νεότατη και ανερχόμενη Ρωσίδα πιανίστα Αλεξάνδρα Ντόβκαν στις 12 Δευτέρου 2025, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που μας προσφέρει η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Το δεύτερο έργο του προγράμματος ήταν η Σονάτα Ρυθμός 2, έργο 22, του Ρόμπερτ Σούμαν. Επόμενο έργο του προγράμματος, οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Το θέμα του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αρκάντζελο Κορέλη προέρχεται από τη σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο με την επωνυμία «La Folia», έργο 5, αριθμός 12. Ακολουθεί μια σειρά 20 παραλλαγών και κόντα. Η Αλεξάνδρα Ντόβκαν έχει και πάλι τον λόγο.
1: Κορέλλινο主題による変奏曲2短調作品42をお聴きください.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ερμήνευσε η Αλεξάνδρα Ντόβγκαν από ρεσιτάλ στο Τόκιο της Ιαπωνίας στις 12 Δευτέρου 2025. Η χαρισματική και ανερχόμενη Ρωσίδα πιανίστα ήταν τότε μόλις 17 ετών. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ραντεβού ζωντανά αύριο στη 1 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ισαάκ Αλμπένιθ, 1860-1909. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Ο συνθέτης αυτής της εβδομάδας ακούει στο όνομα Ισαάκ Αλμπένιθ και είναι ο συνθέτης του Αστούριας, του Γρανάδα, του Rumores de la Caleta και τόσων άλλων εκπληκτικών και γοητευτικών μικρών συνθέσεων. Συνθέτης που έγραψε σπουδαία πράγματα για το πιάνο και αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ενεργητικότητάς του σε έργα για τη σκηνή, όπερες και θαρθουέλες, και όμως έγινε παγκόσμια γνωστός από την κιθάρα. Σύνθετης σύγχρονος του Μάλερ και υπεύθυνος της διάδοσης της ισπανικής μουσικής στην υπόλοιπη Ευρώπη, μαθητής και αυτός του Πεδρέλ, όπως άλλωστε και ο Μανουέλ Ντεφάγια.

Η εκπομπή και το πενθήμερο αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας στον Ισαάκ Αλμπένιθ από την εκπομπή του Τρίτου ο Συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με ένα μέρος, ένα από τα κομμάτια της Ισπανικής Σουίτας αριθμός 1, την περίφημη και υπέροχη Γρανάδα που ακούσατε από τον πιανίστα Μιγγέλ Βαζέλγα. Ο Ισαάκ Αλμπένιθ γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1860 στο Καπροντόν, μια πολύ μικρή πόλη στην επαρχία της Χιρόνα ή Ζιρόνα στην Ισπανία. Η πόλη βρίσκεται γραφικά φωλιασμένη στα Πυρηναία, στην συμβολή των ποταμών Τέρ και Ριτόρ, βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα γαλλικά σύνορα και βρίσκονταν στο επίκεντρο επανειλημμένων εδαφικών διαφορών μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Η μητέρα του Ισαάκ, Ντολόρες Πασκουάλ Μπαρντέρα, κατάγονταν από την επαρχία της Χιρόνα και ο πατέρας του, Άγχελ Αλμπένιθ, γεννήθηκε στην Βιτόρια, στη χώρα των Βάσκων. Έτσι, για να μην αδικούμε και αυτούς τους μικρούς πληθυσμούς, έχουμε δύο σπουδαίους συνθέτες, τον Ραβέλ και τον Αλμπένιθ, οι οποίοι κατάγονται από την χώρα των Βάσκων. Εργαζόμενος ως τελωνιακός υπάλληλος, ο Άγχελ, ο πατέρας δηλαδή, ήταν κοντός και περπατούσε ελαφρώς κουτσένοντας. Έξυπνος, εργατικός και πολιτικά φιλελεύθερος, ήταν από την άλλη τύραννος στο σπίτι και υβριστικός λεκτικά προς το γιο του. Επιπλέον ήταν ένας ποιητής που είχε δημοσιεύσεις και συνέθεσε τον δικό του επιτάφιο λόγο και έναν μάλιστα και για τη σύζυγό του Ντολόρες. Φλερτάρουν και παντρεύονται οι δυο τους στις 5 του Ιούλη του 1849 και οι Ντολόρες γεννά το πρώτο τους παιδί το 1850, ένα χρόνο μετά. Ο γάμος αποφέρει δύο επιπλέον παιδιά πριν ο Άγχελ διοριστεί διαχειριστής των Τελωνίων στην πόλη Καπροντόν το 1859.

Αυτή ήταν η Παβάνα Καπρίτσιο, όπως 12 που ακούσατε και πάλι από τον πιανίστα Μιγγέλ Βαζέλχα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Άγχελ και οι Ντολόρες είχαν μέχρι τώρα 3 παιδιά. Στις 29 του Μάη του 1860 η Ντολόρες γεννά και το τελευταίο της παιδί, πρώτος της γιος. Ο γιος βαπτίζεται Ισαάκ Μάνουελ Φρανθίσκο Αλμπένιθ και μέσα σε λίγα χρόνια η οικογένεια μετακομίζει στην Βαρκελόνη. Γίνεται αμέσως φανερό ότι ο Ισαάκ ήταν παιδί θαύμα και πήρε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου από την χαρισματική αδελφή του την Κλεμεντίνα. Ισχυρίστηκε μάλιστα η Κλεμεντίνα ότι ο μικρός ήξερε τις κλίμακες και τα αρπές του από την ηλικία των 3 χρόνων και ότι το παίξιμό του ήταν γεμάτο έκφραση. Μάλιστα, αδελφή και αδελφός εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή του Τεάτρ Ρωμαία στην Βαρκελόνη όταν ο Ισαάκ ήταν 4 χρόνων. Σύμφωνα με την Κλεμεντίνα, η Ντολόρες, η μητέρα δηλαδή, έντυσε το γιο της με μια στολή από βελούδο σε σκοτσέζικο στυλ με δαντελένιο γιακά κατά το τρόπο των γιών του πρίγκιπα Εδουάρδου. Ένα μικρό βουνό από μαξιλάρια τοποθετήθηκε στον πάγκο του πιάνου ώστε να μπορεί ο μικρός να φτάσει βέβαια το πληκτρολόγιο. Μετά την παράστασή τους με τα 4 χέρια το κοινό έριξε παιχνίδια στη σκηνή, κυρίως χρωματιστές μπάλες, και η νεαρή πιανίστρια άρχισε αμέσως να παίζει μαζί τους. Υπέροχο.

Ήταν το τρίτο από τα Pequeños Vals του Opus 25 και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ. Είπαμε λοιπόν για το συναρπαστικό ντεμπούτο του Ισαάκ και της αδελφής του Κλεμεντίνας. Μετά από αυτό ο Ισαάκ ξεκίνησε μαθήματα με τον Ναρκίσο Ολιβέρας και προφανώς ταξίδεψε στο Παρίσι το 1867 για να σπουδάσει ιδιωτικά με τον Αντουάν Φρανσουά Μαρμοντέλ. Τελικά ο Αλμπένιθ πέρασε τις εξετάσεις στο οδείο του Παρισιού, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, όπως μας λέει, πέρασε την οντισιόν για την εισαγωγή, αλλά μέσα στον νεανικό του ενθουσιασμό έσυρε μια μπάλα σε ένα καθρέφτη και τον έσπασε. Αυτά κάνουν οι μικροί ταλαντούχοι μουσικοί. Ακόμα ένα από τα Vals Pequeños.

Ήταν το πέμπτο από τα μικρά Vals Pequeños του Opus 25 con Brio e Ritmo που ακούσατε και πάλι από τον Miguel Βαζέλ. Ακίνη εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο σας αφηγείται τη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ. Λέγαμε λοιπόν για τις ιστορίες με τις μπάλες όπου Αλμπένιθ στις αίθουσες του Οδείου του Παρισιού έσπαγε όλους τους καθρέφτες. Οι εξεταστές λοιπόν, αν και εντυπωσιασμένοι από το ταλέντο του, του αρνήθηκαν την εισαγωγή όχι επειδή έσπασε τον καθρέφτη, αλλά επειδή ήταν πολύ ανώριμος. Αυτή η ιστορία, όπως και πολλές άλλες λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αλμπένιθ, έχει σίγουρα ανέκδοτη αξία. Η πλειονότητα των πηγών υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια των πολιτικών αναταραχών του 1868 πάντως, ο μπαμπάς Άγχελ Αλμπένιθ έχασε τη δουλειά του στην κυβέρνηση και για να κερδίσει χρήματα πήρε τον Ισαάκ και την αδελφή του Κλεμεντίνα σε περιοδίες με ρεσιτάλ στις ισπανικές επαρχίες. Πρόσφατη έρευνα ωστόσο φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο Άγχελ εργαζόταν στη Βαρκελόνη μέχρι τον Ιανουάριο του 1868 και στη συνέχεια ανέλαβε θέση στο τελωνείο της Αλμερία στις ακτές της Μεσογείου στην Ανδαλουσία. Και μιας και μιλάμε για τις ακτές της Μεσογείου, να και η υπέροχη Μαγιόρκα, μια βαρκαρόλα που ακούμε αμέσως από τον Μιγκέλ Βαζέλγα.

Ήταν η πολύ γνωστή Μαγιόρκα, μια σύνθεση που ακούσατε από τον Μιγκέλ Βαζέλχα. Βέβαια, όλες αυτές οι συνθέσεις που σας παρουσιάζω, τουλάχιστον οι περισσότερες, είναι πιο γνωστές παγκοσμίως από την κιθάρα και όχι από το πιάνο. Αλλά θα μιλήσω και γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, ο Ισαάκ σπούδαζε στην Μαδρίτη και ετοιμαζόταν για την εγγραφή του στο οδείο της Μαδρίτης.

φύγει και από το σπίτι. Ένας δημοφιλής μύθος αναφέρει ότι σε ηλικία 12 ετών κρύφτηκε σε ένα πλοίο με προορισμό το Buenos Aires, άκουσον άκουσον. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Κούβα, έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας συναυλίες στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Λίβερπουλ, το Λονδίνο και τη Λειψία. Αυτή η συγκεκριμένη ιστορία περιέχει μια δόση αλήθειας, καθώς ο Αλμπένιθ ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ως ερμηνευτής, αλλά πάντα συνοδεύονταν από τον πατέρα του. Γνωρίζουμε ότι τα ταξίδια τους τον οδήγησαν στο Πουερτορίκο και την Κούβα το 1875, προτού ο Ισαάκ ασχοληθεί τελικά με σοβαρές σπουδές. Και να τώρα η υπέροχη Μαγιόρκα, αυτή τη φορά από την κιθάρα του Μανουέλ Μπαρουέκο.

Ήταν η σύνθεση Μαγιόρκα, αυτή τη φορά σε απόδοση από τον κιθαρίστα Μανουέλ Μπαρουέκο και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ. Στην δεκαετία του 1880 ο Αλμπένιθ έδωσε διάφορες συναυλίες σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Το 1889, μετά από πρόσκληση του κατασκευαστή πιάνων Erard, περιόδευσε στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας δώσει μια ξέχαστη συναυλία στο Παρίσι, την οποία μάλιστα παρακολούθησαν οι Debussy, Ducas, Ravel και Fauré. Η επιτυχία αυτών των συναυλίων του έδωσε μια σίγουρη φήμη ως δεξιοτέχνη του πιάνου, οπότε αποφάσισε την άνοιξη του 1890 να παραμείνει περισσότερο στο Λονδίνο. Αλλά από το 1894 ένιωσε την επιθυμία να επιστρέψει ξανά στο Παρίσι. Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στο έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ, το τόσο εγωιτευτικό, θα κλείσει μουσικά με την πανέμορφη ισπανική ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα, αρχικά γραμμένη για το πιάνο, η οποία ενορχιστρώθηκε αργότερα από τον Ζορζ Ενέσκου αλλά και τον Κρίστομπαλ Χάλφτερ. Παίζει πιάνο η περίφημη Αλήθεια Ντελαρότσα, την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Ραφαέλ Φρούμπεκ Ντεμπούργος.

0: Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ από την εκπομπή του Τρίτου ο Συνθέτης της Εβδομάδας ολοκληρώθηκε με την πανέμορφη ισπανική ραψοδία που ακούσατε από την πιανίστα Αλήθεια Ντελαρότσα και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Φρούμπεκ Ντεμπούργος. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή 1985-2025. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Α. Από 29 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2026. Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον σπουδαιότερο Ρουμάνο μουσικό όλων των εποχών, τον Τζόρτζε Ενέσκου. 19 Αυγούστου 1881, 4 Μαΐου 1955. Τα τρία έργα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι καταφανώς ρουμανικά, από το περιεχόμενο μέχρι και τον τίτλο τους. Φυσικά μιλάμε για την πασίγνωστη πρώτη ρουμανική ραψοδία του, την λιγότερο γνωστή δεύτερη, αλλά και το νεανικό έργο 1 του Ενέσκου, που φέρει τον τίτλο «Ρουμανικό ποίημα» και προαναγγέλει ξεκάθαρα τις ρουμανικές ραψοδίες του. Μια συμφωνική σουίτα λοιπόν σε δύο ισόχρονα μέρη, πάνω σε καθαρά κλασικό ιδίωμα, που περιγράφει, σύμφωνα με τον συνθέτη, την μακρινή εντύπωση των οικείων εικόνων της πατρίδας. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στα 1887 με τον 16χρονο τότε συνθέτη μας στο Παρίσι να έχει ήδη καταγράψει στον ενεργητικό του μια ολόκληρη συναυλία με δικά του έργα, τραγούδια και μουσική δωματίου. Λίγους μήνες μετά, μέσα στην ίδια χρονιά, συνθέτει το πρώτο του ορχιστρικό έργο, αυτό το ρουμανικό ποίημα, το οποίο και πρωτοπαρουσιάζει με τιμές και δόξες και μεγάλη επιτυχία τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς, στο Παρίσι φυσικά. Ο ίδιος ο Ενέσκου διεύθυνε το έργο στο Βουκουρέστι τον Μάρτιο του 1899. Ένα έργο λοιπόν λεπτομερώς προγραμματικό, σχεδόν αφηγηματικό. Το πρώτο μέρος ανακαλεί στη μνήμη καλοκαιρινά δειλινά, με τον ήχο από τις καμπάνες, τις ψαλμωδίες των ιερέων και το φλάουτο του βοσκού. Στο δεύτερο μέρος ξεσπά καταιγίδα για να ακολουθήσουν γιορτές και πανηγύρια με ρωμά περάσματα που θυμίζουν τις μεταγενέστερες ρουμανικές ραψοδίες του. Το φινάλε, βασισμένο στον ρουμανικό εθνικό ύμνο, θυμίζει αρκετά τον Λίστ, αλλά σε αυτό το επιφανειακά απλό αλλά τελικά σύνθετο έργο μπορεί κανείς να ακούσει και τον Ντεμπισί της Άνοιξης, αλλά και άλλους συνθέτες όπως τον Ντίκας και τον Μανιάρ. Σημαντική πινελιά εδώ και η χρησιμοποίηση μιας ανδρικής χοροδίας χωρίς λόγια. Το ωραιότατο αυτό και μεγάλο σε διάρκεια ρουμανικό ποίημα του Τζόρτζε Ενέσκου ακούμε αμέσως από ηχογράφηση στο Βουκουρέστι τον Ιούλιο του 1997 με τον ικανότατο Κριστιαν Μαντεάλ να διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα και Χοροδία του Βουκουρεστίου, η οποία φέρει και την ονομασία Τζόρτζε Ενέσκου ήδη από την χρονιά θανάτου του συνθέτη το 1955.

Από ηχογράφηση του Ιουλίου του 1997 στο Βουκουρέστι, ο Κρίστιαν Μαντεάλ διεύθυνε την φιλαρμονική ορχήστρα και χοροδία αυτής της πόλης στο πρώτο επίσημο έργο του διασημότερου Ρουμάνου συνθέτη, του Τζόρτζε Ενέσκου, 1881-1955. Τίτλος του «Ρουμανικό ποίημα». Ένα διμερές έργο ενός 16χρονου ενέτη 1887 συνθέτη, το οποίο ειδικά στο δεύτερο μέρος του μας προετοιμάζει για τις δύο σαφώς πιο δημοφιλείς σήμερα ρουμανικές ραψοδίες από την πένα ενός εκ των πιο ταλαντούχων μουσικών του 20ου αιώνα. Σπουδαίος βιολονίστας και συνθέτης, διακεκριμένος μαέστρος, ικανότατος πιανίστας, επαρκής βιολοντσελίστας και διάσημος καθηγητής βιολιού με μαθητές, μεταξύ άλλων, τους Κρίστιαν Φέρας, Αρτύρ Γκρίμο και Γεχούντι Μενουχίν. Με εντυπωσιακή μουσική μνήμη ελέφαντα μοίραζε τον χρόνο του τους Κρίστιαν Φέρας, Αρτύρ Γκρίμο και Γεχούντι Μενουχίν. Με εντυπωσιακή μουσική μνήμη ελέφαντα

αυτοσχεδιαστική εισαγωγή πάνω σε αυθεντική λαϊκή μελωδία ακολουθεί μια λαμπρότατη ορχιστρική επεξεργασία 5 ρουμανικών τσιγκάνικων λαϊκών μελωδιών που διαδέχονται η μία την άλλη με συνεχώς αυξανόμενη ένταση. Ένα γεμάτο χρώματα ποτπουρί πέρα για πέρα αποτελεσματικό από την απλότητα της εναρκτήριας φράσης μέχρι τις φλόγερες εκρήξεις του τελευταίου μέρους. Εντυπωσιακή ερμηνεία εδώ, εν έτη 1981, από την Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάλλας και τον Μεξικανό Εδουάρδο Μάτα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιανουάριο του 1995 σε αεροπορικό δυστύχημα.

απλότητα, αυθεντικότητα και εντυπωσιακή ενορχήστρωση. Ο Εδουάρδο Μάτα διεύθυνε υπέροχα τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάλλας στην περίφημη και πολύ αγαπημένη πρώτη ρουμανική ραψοδία σε λαμίζωνα, το πιο δημοφιλές έργο του με τριόφρονα και τελειομανή κατά τα άλλα σπουδαιότερου ρουμάνου συνθέτη στην ιστορία, του Τζόρτζε Ενέσκου. Συνθέτη που έγραψε σε ένα στυλ της ύστερης ρομαντικής εποχής με εκτεταμένη χρήση των φολκλωρικών ιδιωμάτων της ρουμανικής παράδοσης. Ήταν μόλις 20 ετών όταν έγραψε την πρώτη του ρουμανική ραψοδία και ούτε 22 όταν την διεύθυνε για πρώτη φορά, με το κοινό να απαιτεί να την ξανακούσει καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Μιλάμε βέβαια για την πρεμιέρα και των δύο ραψοδιών στο Βουκουρέστι στις 8 Μαρτίου ή κατάλληλους στις 23 Φεβρουαρίου του 1903. Η δεύτερη και λιγότερο γνωστή από τις ραψοδίες του Ενέσκου είναι λίγο διαφορετική από την πρώτη, ένα πιο ενδόμηχο και πιο στοχαστικό έργο, περισσότερο τραγούδι παρά χορός, βασισμένο στο θέμα ενός λαϊκού τραγουδιού που περιγράφει ηρωικά επεισόδια από τα χρονικά της αρχαίας Μολδαβίας και με ένα γεμάτο ενέργεια μέρος κοντά στο φινάλε, όπου η βιόλα μας φέρνει στο νου το πνεύμα των λαϊκών οργανοπαικτών του βιολιού. Αριστουργηματική και πάλι ερμηνεία εδώ τώρα με τον Άνταλ Ντοράτη στο τιμόνι της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 60.

0: Από θρυλική ασφαλοσυχογράφηση του 1960, ο Ανταλντοράτη διεύθυνε με τον δικό του μοναδικό τρόπο την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στην δεύτερη και λιγότερο γνωστή από τις ρουμανικές ραψοδίες έργο 11 του Τζόρτζε Ενέσκου. Ρουμανικές ραψοδίες επηρεασμένες κατά βάση από τις ανάλογες ουγγρικές του Φραντς Λίστ, γραμμένες και οι δύο το 1901 από έναν 20χρονο τότε συνθέτη, ήδη στα φόρτε του, που καταλάβαινε στην εντέλεια την βασική μελωδική φύση της λαϊκής μουσικής της πατρίδας του, χωρίς έτσι να την φορτώνει με ακατάλληλη και σύνθετη δυτική αρμονία, πυκνές αντιστοιχτικές δομές ή συμφωνικές επεξεργασίες. Αντ' αυτόν προσπάθησε και τα κατάφερε να φτιάξει ένα γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ξεδιπλωθεί και θα αναπτυχθεί το υλικό, αφήνοντας τις λαϊκότροπες μελωδίες να λάμψουν και να ενωθούν με μια σειρά από διαφορετικού ύφους τμήματα. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και τον Τάσο Μπακασιέτα που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το μουσικό έργο του Ηγουμένου Παρθενίου Μετεωρίτου.
2: 7 Μαΐου, 7 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα, Οδού Αχαρνών στην Αθήνα.
1: Το ψαλτικό σύνολο «Ρωμαϊκό», υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπιλάλη και σε μεταγραφή του Ιωάννη Αρβανίτη, αναβιώνει μετά από 200 χρόνια τις συνθέσεις του Παρθενίου Μετεωρίτου,
2: που ενώνουν το χθες με το σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει τη Συμφωνία του Διός. Μια συναυλία που ατλεί από τη δύναμη και τη δραματικότητα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο μνημιακό και το λυρικό, αναδεικνύοντας τη μουσική ως εμπειρία σχεδόν κοσμογονική. Εκεί όπου ο ήχος αποκτά όγκο ένταση και πνευματική διάσταση. Στο θέατρο Ροές, η παράσταση Αμφί των Βαρβάρα Βαρδάκα και η Ιουλία Ζαχαράκη προτείνει ένα αντισυμβατικό σκηνικό ντουέτο. Δύο παρουσίες επί σκηνής συνομιλούν, συγκρούονται και συνυπάρχουν σε μια παράσταση που εξερευνά την ταυτότητα, τη σχέση και τα όρια του εαυτού. Ένα θεατρικό πείραμα που βασίζεται στη σωματικότητα, το ρυθμό και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο μαζί και το απέναντι. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, η ομαδική έκθεση και το συμπόσιο Ecological Translation ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την οικολογία και τη γλώσσα. Καλλιτέχνες και θεωρητικοί διερευνούν πώς μεταφράζεται σήμερα η σχέση μας με το περιβάλλον. Όχι μόνο ως έννοια, αλλά ως εμπειρία. Ένα πολυεπίπεδο project που συνδέει τη σύγχρονη δημιουργία με τα πιο επίγοντα ζητήματα της εποχής μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Κώστας Κυριακάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
4: Το 1917, ο 25χρονος Νταριούς Μιγιό αναχωρεί από το Παρίσι με προορισμό τη Βραζιλία. Η πρώτη επαφή μου με το βραζιλιάνικο φολκλόρ ήταν πολύ ξαφνική. Έφτασα στο Ρίο εν μέσω καρναβαλιού και αμέσως αισθάνθηκα την τρελή διάθεση ευθυμίας που κυρίευε όλη την πόλη. Μαγεύτηκα από τους ρυθμούς αυτής της λαϊκής μουσικής. Υπήρχε μια ασυναίσθητη παύση στις συγκοπές, ένα ξέγνιαστο πιάσιμο στην αναπνοή, ένα ανεπαίσθητο κενό που μου ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Αγόρασα λοιπόν πολλούς χορούς μασίς και τάγκο και προσπάθησα να τους παίξω στο πιάνο με τους συγκοπικούς ρυθμούς να περνούν από το ένα χέρι στο άλλο. Στο τέλος, ο κόπος μου ανταμείφθηκε και μπόρεσα τόσο να παίξω όσο και να αναλύσω αυτή την βραζιλιάνικη ιδιοσυγκρασία. Ένας από τους καλύτερους συνθέτες αυτού του είδους μουσικής, ο Ερνέστο Ναζαρέτ, συνήθιζε να παίζει πιάνο στην πόρτα κινηματογράφου. Το άπιαστο λυπητερό ρευστό παίξιμό του μου έδωσε την πιο βαθιά ενόραση στη βραζιλιάνικη ψυχή, γράφει αργότερα. Το 1919, ο Νταριούς Μιγιό έπειτα από 2 χρόνια στη Βραζιλία επιστρέφει στο Παρίσι και ζει τη δική του αντίληψη για τη μουσική που μπερδεύεται γλυκά και πρωτότυπα με όλες τις τέχνες. Οι μελωδίες και οι ρυθμοί της μακρινής χώρας είναι πλέον κομμάτι της δημιουργικής του φαντασίας. Ακόμα και όταν δοκιμάζει αργότερα νέους ήχους, νέες αρμονίες, στις ταυτόχρονες συνηχίσεις κοντινών νοτών της κλίμακας σε συγχορδίες που δεν ορίζουν μόνο μία τονικότητα, αλλά τις μπλέκουν και δίνουν, όπως λέει, πιο πλούσιο, πιο ενδιαφέροντα ήχο. Κι έτσι το 1921, οι νέες μουσικές σκέψεις μαζί με την νοσταλγία της λαϊκής μουσικής που τον συνεπήρε, γίνονται νέα μουσική δική του στο παρόν. Με 12 μικρές συνθέσεις για πιάνο, ταξιδεύει πίσω. Επιστρέφει στις γειτονιές του Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην Κάβεα, στην Τιχούκα,

Από την σουίτα με 12 συνθέσεις για πιάνο Saudades do Brasil, νοσταλγικές αναμνήσεις από τη Βραζιλία του Darius Milhaud, ακούσαμε τις συνθέσεις Gavea και Tijuca, σε ερμηνεία του Alexandre Tarot. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε ηχογραφήσεις που η Εθνική Λυρική Σκηνή άρχισε να ανεβάζει πρόσφατα. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη ανέβει, κάποιες θα ανέβουν στο άμεσο μέλλον. Ηχογραφήσεις σπάνιων έργων Ελλήνων συνθετών. Μιλάμε για έργα του 19ου και του 20ου αιώνα, πολύ σημαντικών συνθετών που ξέρουμε όλοι τα ονόματά τους και υπάρχουν συνθέσεις τους που δεν είναι γενικώς γνωστές. Παρά το ότι έχουν ερμηνευτεί, έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις τους. Λοιπόν, μιλάμε για ζωντανές ηχογραφήσεις, μάλλον δεν ξέρω αν είναι ζωντανές, θα τα μάθουμε αυτά στην πορεία. Πάντως, μιλάμε για ηχογραφήσεις συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και η Εθνική Λυρική Σκηνή τις είχε ηχογραφήσει. Και θα κάνουμε ξεκίνημα, είναι από τα θέματα της σημερινής εκπομπής αυτό, θα κάνουμε ξεκίνημα από τον πολύ μεγάλο Σπυρίδωνα Σαμάρα και το «La chanson de l'Espadassin». Είναι το τραγούδι του Ξηφία, μάλλον του Ξηφία ή του Ξηφομάχου, μπορεί και του Ξηφομάχου, αλλά μάλλον του Ξηφία. Το ακούμε αμέσως τώρα από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι του Ξηφία ή του Ξηφομάχου από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, μια σύνθεση του Σπυρίδωνα Σαμάρα, και αμέσως τώρα θα περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα να μιλήσουμε για αυτές τις ηχογραφήσεις που ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν στο κανάλι της Λυρικής Σκηνής στο YouTube αλλά και αλλού. Είναι ηχογραφήσεις σπάνιων έργων Ελλήνων συνθετών. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί όλη αυτή την ιστορία, ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, ο οποίος ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά το εγκατέλειψε διότι είναι πλέον καθηγητής στην Σχολή Παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Πελοποννήσου, ναι, τα μπέρδεψα, στον Άφλιο, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Αλέξανδρος Ευκλήδης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετο, γεια σας.
0: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία από την Εθνική Λυρική Σκηνή?
1: Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με αφορμή μια χρηματοδότηση που προέκυψε μέσω του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, που ήταν το γνωστό Ταμείο Ανάκαμψης που ήρθε μετά τον COVID. Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ένα μερίδιο από αυτήν την χρηματοδότηση την κρατική και πρότεινε στους φορείς τους εποπτευόμενους να κάνουν διάφορες προτάσεις. Βέβαια υπήρχαν περιορισμοί στο τι θα ήταν αυτά τα έργα, έπρεπε να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία λοιπόν από τις προτάσεις αυτές που κάναμε και πέρασε ήταν αυτός ο κύκλος ηχογραφήσεων έργων Ελλήνων συνθετών. Ακριβώς είχε την έννοια της εξωστρέφειας, της δυνατότητας να γνωρίσει τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση η οποία τελικά υλοποιήθηκε μέσω αυτής της χρηματοδότησης. Ήμουν ο υπεύθυνος αυτού του έργου και με τη συνεργασία πάρα πολλών και φορέων αλλά και καλλιτεχνών και συνεργατών πραγματοποιήσαμε αυτό το πολύ μεγάλο πραγματικά έργο, μια σειρά ηχογραφήσεων, οι οποίες σταδιακά θα αρχίζουν να εμφανίζονται τόσο στο YouTube όσο και στο Spotify, σε άλλες πλατφόρμες, και θα είναι διαθέσιμες για πάντα σε όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική μουσική.
0: Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πρόκειται για συνθέσεις οι οποίες δεν έχουν δισκογραφηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Οι περισσότερες, ναι, δηλαδή δεν, ελάχιστες από αυτές έχουν δισκογραφηθεί κανονικά. Κάποιες ήταν διαθέσιμες σε ζωντανές ηχογραφήσεις κτλ. Οι περισσότερες όμως, η συντριπτική πλειοψηφία, ήταν μη διαθέσιμες, ή κάποια από τα έργα αυτά, όπως για παράδειγμα η Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, δεν υπήρχαν καν ως έργα, δηλαδή εκδόθηκαν με αφορμή αυτές τις ηχογραφήσεις.
0: Και πρόκειται για ζωντανές ηχογραφήσεις ή...
1: Όχι, είναι στουντιακές ηχογραφήσεις. Είναι στουντιακές ηχογραφήσεις, οι οποίες γίνανε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Και οι ερμηνευτές ποιοι είναι?
1: Είναι δεκάδες, εκατοντάδες πιθανότατα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να αρχίσω να σας λέω τα ονόματα, γιατί, κοιτάξτε, είναι 10 συνολικά, ας το πούμε, άλμπουμ. Αυτή ήταν η ιδέα, δηλαδή να κάνουμε 10 δίσκους, να το πούμε έτσι. Βέβαια, κάποια από αυτά τα άλμπουμ έχουν διάρκεια 4 και 5 δίσκων. Γιατί προσπαθήσαμε πραγματικά να ηχογραφήσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε με τη χρηματοδότηση που είχαμε. Mm-hmm. Γιατί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η έλλειψη στον τομέα των ηχογραφήσεων αναφοράς της ελληνικής μουσικής είναι τεράστια. Δηλαδή, τώρα μην γελιόμαστε, αν εξαιρέσει κανείς τον Βίρονα Φιδεντζή, ο οποίος το έχει ως
0: φιλαρμόνια, είναι που...
1: Όχι, και πριν από τη φιλαρμόνια, θέλω να πω, είναι ένα έργο ζωής που έκανε για την ηχογράφηση έργων Ελλήνων μουσουργών. Οι άλλες προσπάθειες ήταν πάντα αποσπασματικές. Δυστυχώς τα εθνικά μας σύνολα, αν εξαιρέσει κανείς την πολύ σπουδαία προσπάθεια που κάνει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν μια συστηματική πολιτική ηχογραφήσεων. Και η Κρατική Αθηνών έχει αρχίσει να το κάνει. Παλιότερα και άλλοι φορείς, η ΕΡΤ φυσικά, που είναι και μέρος της αποστολή στις ηχογραφήσεις έργων Ελλήνων μουσουργών. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργαστήκαμε με δύο από αυτούς τους φορείς, την ΕΡΤ δηλαδή και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για τις ηχογραφήσεις αυτές. Τώρα αρχίζει να αλλάζει αυτή η για πολλές δεκαετίες συνήθεια τα κρατικά μας σύνολα να μην ηχογραφούν, ή ήταν διάφορα ζητήματα δικαιωμάτων κτλ. Στη μέση. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι καθήλυνα αρμόδια για να κάνουν γνωστή την ελληνική μουσική δεν το είχαν κάνει για πάρα πολλές δεκαετίες. Έτσι, οι ηχογραφήσεις ελληνικής μουσικής είναι περιορισμένες στο διαδίκτυο. Εγώ σκεφτόμουν πάντα πως αν ένας Ιαπωνέζος, όπως εγώ μπορεί να ενδιαφερθώ για τη Ιαπωνέζικη μουσική και να ψάξω στο Spotify και να βρω κάποιους σύγχρονους συνθέτες, μπορώ να το κάνω. Ένας Ιαπωνέζος αντίστοιχα δεν μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα για την ελληνική μουσική. Κάπως έτσι σκεπτόμενοι αποφασίσαμε να κάνουμε μία εντελώς, πώς να το πω, μία επιλογή έργων η οποία ήταν προφανώς άμμος, πώς το λένε, κόκκος άμμου στη θάλασσα της ελληνικής μουσικής, δεν εξαντλούμε τίποτα. Αλλά νομίζω ότι φέρνουμε στην επιφάνεια κάποια σπουδαία ή έστω σημαντικά έργα.
0: Βλέπω εδώ ότι ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τον πόλεμο εν πολέμο του Σπυρίδωνα Σαμάρα, την πριγκίπισσα της Σάσωνας του Σπυρίδωνα Σαμάρα, όπως και την Κρητικοπούλα του και την Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, και έχει ήδη ανέβει στο διαδίκτυο αυτό.
1: Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μέρος, ένα στόχος ήταν να κάνουμε ηχογραφήσεις των τριών οπερετών του Σαμάρα, οι οποίες είχαν ηχογραφηθεί ζωντανά. Το Πόλεμος εν Πολέμο ήταν εντελώς άγνωστο, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, δηλαδή δεν είχε ποτέ ερμηνευτεί παρά μόνο αποσπασματικά, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Αυτό είναι μία ενότητα. Η Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, σε μία τιτάνια προσπάθεια που έκανε ο Βλαδίμηρος Σημεωνίδης, ο μαέστρος και ο μουσικολόγος, έκανε μία τεράστια μουσικολογική και ενορχιστρωτική προσπάθεια για να αποκαταστήσει ένα έργο το οποίο θεωρούνταν ημιτελές, δεν ήταν ημιτελές από συνθετικής άποψης, ήταν μη ενορχιστρωμένο στο σύνολό του. Είναι ένα έργο που για μένα αλλάζει την εικόνα, αν θέλετε, του τοπίου της ελληνικής μουσικής των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι ένα έργο το οποίο μας δείχνει τη δυνατότητα που είχε ένας Έλληνας συνθέτης να γράψει ένα έργο τέτοιου όγκου και βεληνικούς. Βέβαια είναι ένα έργο που ο Ριάδης το έγραψε στο Παρίσι, δεν παίχτηκε ποτέ. Είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ακούγεται, που ακούστηκε, γιατί παρουσιάστηκε και ζωντανά για μια συναυλία και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, ως συμπαραγωγή των τριών φορέων της Κρατικής Ορχήστρας του Μέγαρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και φυσικά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι ένα έργο, ας πούμε, το οποίο πραγματικά αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα της ηχογράφησης θα έμενε για πολλά ακόμη χρόνια πιθανότατα άγνωστο. Από εκεί και πέρα οι επόμενοι κύκλοι είναι περισσότερο έργα μουσικής δωματίου, αν εξαιρέσει κανείς ένα μεγάλο επίσης project που κάναμε με έργα για φωνή και ορχήστρα με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα έργα είναι έργα κυρίως μουσικής δωματίου, κουαρτέτα, έργα για φωνή και πιάνο, έργα για μικρά σύνολα, έργα για σόλο πιάνο, το σύνολο των έργων για σόλο πιάνο του Σαμάρα, ας πούμε, τα έργα για δύο πιάνο του Καλομύρη, κουαρτέτα χόρδων του Καλαφάτη, του Λαμπελέτ. Είναι πάρα πολλά αυτά που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε συνεργασία, να το πω εδώ, με το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το κέντρο το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι ο σημαντικότερος, νομίζω, φορέας στην έκδοση σε υψηλό επίπεδο έργων της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Είναι πολλά τα μέτωπα και για πολύ καιρό, τους επόμενους μήνες, θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε καινούρια έργα που δεν είχατε ακούσει πριν.
0: Υπάρχουν τρεις κύκλοι οι οποίοι θα έχουν ανέβει στο διαδίκτυο μέχρι τις 29 Μαΐου. Στη συνέχεια πρόκειται να προχωρήσετε και σε δημοσιοποίηση και άλλων ηχογραφήσεων.
1: Κοιτάξτε, αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. Ήταν ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρώθηκε, νομίζω με τον βέλτιστο τρόπο. Και έτσι τολμώ να πω ότι ήταν από τις περιπτώσεις που κάναμε την βέλτιστη πραγματικά χρήση των πόρων που είχαμε στη διάθεσή μας, που δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά με τη συνεργασία των φορέων, με τη συνεργασία των δυνάμεων, ο καθένας έβαλε φυσικά και τις δυνάμεις που είχε διαθέσιμες για να μπορέσει αυτό το έργο να πραγματοποιηθεί και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα με αυτά που είχαμε. Στο μέλλον είναι θέμα της λυρικής σκηνής, όπως είπατε, ολοκλήρωσα τη θητεία μου αυτό τον Σεπτέμβριο, αλλά φυσικά εξακολουθώ να συνεργάζομαι ως καλλιτέχνης με την λυρική σκηνή. Είχα την ευκαιρία να ολοκληρώσω έτσι και αυτό το έργο που είχα αναλάβει. Πραγματικά εύχομαι όλοι οι φορείς που σχετίζονται με τη λόγια ελληνική μουσική να το πάρουν πολύ σοβαρά και να βάλουν ως προτεραιότητα την διάδοση της ελληνικής μουσικής. Είναι μια πολύ σημαντική, κάτι εξαιρετικά σημαντικό και μένει να υλοποιηθεί ακόμη, τόσο σε ό,τι αφορά το ελληνικό απόθεμα της ελληνικής μουσικής, σε υψηλού επίπεδο ηχογραφήσεις, όσο βεβαίως και σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια, μετά τον COVID, η αλήθεια είναι ότι γίναν πράγματα, γίναν βήματα, έχουν αλλάξει κοινοτροπίες και η φοβική ενίοτε στάση που υπάρχει απέναντι στην έννοια ηχογράφηση, διάδοση στο διαδίκτυο, διάδοση στις πλατφόρμες. Ξέρετε, υπάρχει μια νοοτροπία η οποία έρχεται λίγο από παλιότερες εποχές. Σήμερα η ηχογράφηση είναι ένα, πώς να το πω, οι ψηφιακές, τέλος πάντων, γενικά τα ψηφιακά προϊόντα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς των πολιτιστικών οργανισμών. Βεβαίως και η δουλειά τους αφενός είναι να κάνουν ζωντανές παραστάσεις, αλλά και το αποτύπωμα που μπορεί να αφαιθεί στο διαδίκτυο ως δείγμα δουλειάς των πολιτιστικών οργανισμών είναι εξίσου σημαντικό. Και το βλέπουμε βέβαια τόσο η λυρική σκηνή με την GNO-TV, όσο και οι κρατικές ορχήστρες μας και η ΕΡΤ φυσικά, που έτσι κι αλλιώς το έκανε, έχουν δώσει βάση και σε αυτό το τομέα. Η έμφαση βέβαια που μπορεί να δοθεί στην ελληνική μουσική παράδοση, έργα το οποίο είναι άγνωστα, άρα και όχι ανταποδοτικά άμεσα, όχι δημοφιλή εν πρώτης, είναι κάτι που πρέπει να το λάβουν οι πολιτιστικοί φορείς υπόψη.
0: Βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για σύγχρονους συνθέτες που σήμερα είναι ενεργοί, ούτως ή άλλως και από μόνοι τους ανεβάζουν στο διαδίκτυο συνθέσεις τους, ούτως ή άλλως κοιτάζουν την διάδοση της δουλειάς τους με τους σύγχρονους τρόπους. Αλλά ο 19ος αιώνας, ας πούμε, μας είναι άγνωστος, πραγματικά άγνωστος. Δηλαδή, αυτά που ξέρουμε είναι ψήγματα σε σχέση με την παραγωγή που είχε γίνει στα Επτάνησα και όχι μόνο στα Επτάνησα.
1: Όχι, σαφέστατα, και όχι μόνο στα Επτάνησα και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις επίσης. Να πούμε για τον Ριάδης, μην το ξεχνάμε, είναι ένας συνθέτης ο οποίος έζησε και έδρασε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε καμία σχέση με την Αθήνα. Ναι. Αλλά μιλάμε για πολύ σημαντικούς συνθέτες. Δηλαδή, κάποιος, αν ακούσει τη Γαλάτια, πραγματικά νομίζω θα εκπλαγεί από το εύρος και την ποιότητα της δουλειάς αυτού του συνθέτη, ο οποίος είναι. Δεν είναι άγνωστος ακριβώς, αλλά και γνωστό δεν το λες. Και κυρίως τον θεωρείς έναν δεύτερης κατηγορίας συνθέτη που έκανε μερικά, ας πούμε, μικρά έργα έτσι, δωματίου, κάτι τραγούδια συμπαθητικά. Η δυνατότητα να γράψει μια grand opera, γιατί εδώ μιλάμε για μια μεγάλη όπερα, με τους όρους του των αρχών του 20ου αιώνα του Γαλλικού, τις μεγάλες θεαματικές όπερες, ας πούμε, εκείνης της εποχής, αλλά και μια αίσθηση συμβολισμού, συμβολιστικής και παρακμιακής αισθητικής που ήταν έτσι της εποχής, το 12-13 γραμμένο το έργο, είναι κάτι το οποίο μου προξένησε μεγάλη κατάπληξη όταν αντιλήφθηκα περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να βγαίνουν από το ράφι, από το ντουλάπι, από τα αρχεία έργα της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Και πέρα από τα έργα της, ας το πούμε, λόγιας μουσικής με την έτσι, πιο υψηλή έννοια, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτές τις τρεις οπερέτες που υπάρχουν, που μόλις ηχογραφήσαμε το Σαμάρα, δεν υπάρχει καμία πραγματικά στουντιακή ηχογράφηση οπερέτας, ας πούμε, του Θεόφραστου Σακελαρίδη, του οποίου θα έπρεπε εδώ και τουλάχιστον 30 Βέβαια. Χρόνια να έχουμε ηχογραφήσει τα άπαντα.
0: Και θα ήταν και εμπορικά έχουμε... πολύ.
1: Ναι, και, ναι, δεν είναι το θέμα του. Και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, ξέρετε, καμιά φορά, ότι τα βλέπουμε σε σχέση με... Μα δεν είναι. Υπάρχει μια υποχρέωση απέναντι στο παρελθόν να ανακαλύψουμε. Το πρόβλημα της εμπορικότητας είναι, ξέρετε, ότι ακριβώς, ας πούμε, επειδή ο Σακελαρίδης έγινε γνωστός μέσα από τον βαφτιστικό, ενώ έγινε γνωστός στην μεταπολεμική περίοδο, γιατί πριν ήταν γνωστός για τα 80 έργα που έγραψε. Πεζόταν μόνο αυτός, γιατί αυτό έφερνε σίγουρα εισιτήρια. Υπάρχουν όμως και άλλα 79 έργα, πολλά από τα οποία είναι ανώτερης ποιότητας, ας πούμε, από το βαφτιστικό.
0: Προφανώς.
1: Τα οποία ακόμη δεν έχουμε ηχογραφήσει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε εύκολα. Το είχε κάνει κάποτε με τους όρους της δεκαετίας του 50 ο Τότης Καραλίβανος στην ΕΡΤ, αιωνία του η μνήμη, αλλά από τότε δεν ξανάγινε. Αυτό λοιπόν λέω ότι να δούμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υψηλό, ελαφρό, και να βρούμε τρόπους να το φέρουμε πραγματικά στην, τόσο στο ελληνικό κοινό, αλλά και στο διεθνές, γιατί κατά ψέματα πώς θα... αποδείξουμε ότι έχουμε αυτήν την πολιτιστική κληρονομιά, αν δεν υπάρχει δυνατότητα πια να την προβάλλουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση προσωπική αυτή τη φορά. Τι ετοιμάζετε κάτι αυτή την περίοδο?
1: Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή, στις αρχές Ιουνίου θα παρουσιάσω ένα project που φέτος συνεργάστηκα με τις εκπαιδευτικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχοντας πια περισσότερο χρόνο, και έχω δουλέψει με μια ομάδα 65+. Θα κάνουμε στην εναλλακτική σκηνή στις αρχές Ιουνίου, 6 και 7 Ιουνίου, μια παράσταση που θα λέγεται «Έρωτά μου αγιάτρευτε». Είναι έτσι ένα project που έχει πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να τα καταφέρουμε να το φτάσουμε μέχρι τέλους, και από εκεί και πέρα έχω και μια μεγαλύτερη παραγωγή του χρόνου, δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμη, για την κεντρική σκηνή της Λυρικής, που εντάξει, είναι ο φυσικός μου, ας πούμε, χώρος. Αυτά ετοιμάζω αυτόν τον καιρό.
0: Πολύ καλά όλα αυτά.
1: Στη διδασκαλία που είναι πια και η βασική μου απασχόληση.
0: Λοιπόν, κύριε Ευκλήδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μας δίνετε ευτυχώς πολλές ευκαιρίες.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας.
0: Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το Giardino Musicale του Παύλου Καρέρ, το Giardino Musicale νούμερο 1, τον μουσικό κήπο νούμερο 1.

0: Ακούσαμε το Giardino Musicale νούμερο 1, έτσι, τον μουσικό κήπο νούμερο 1 του Παύλου Καρέρ, και περνάμε στο χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε αμέσως για μια ομαδική έκθεση που φέρει τον τίτλο «Αναγέννηση ut pictura poesis», όπως η ζωγραφική ποίηση, ας πούμε. Είναι ενεργή στην γκαλερί Αργό. Και η έκθεση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, θα τα ακούσετε όλα αυτά στην πορεία. Ένα κόνσεπτ το οποίο δημιουργήθηκε από τον συλλέκτη Γιώργο Κλαβδιανό, την εικαστικό και ιστορικό τέχνης Εβίτα Κανέλου, και την Αλέξια Σερέζη, η οποία και έχει επιμεληθεί την έκθεση στην γκαλερί Αργό. Μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Εβίτα Κανέλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γεννάρακο και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πείτε μας ποιο είναι το κόνσεπτ πίσω από αυτή την έκθεση και ποια είναι η αναγέννηση. Είναι η αναγέννηση η εποχή ή η αναγέννηση της φύσης, ας πούμε, που λέμε.
1: Είναι πολλά πράγματα. Αυτό βασίζεται στο βιβλίο, στην ποιητική συλλογή του Χάρη του Βλαβιανού, που είναι 39 πορτρέτα προσωπικότητων της αναγέννησης, των οποίων τα έργα ημέρες έχουν επηρεάσει το δυτικό πολιτισμό, έχουν αφήσει αποτύπωμα. Άλλοι είναι γνωστοί, άλλοι όχι. Δεν είναι. Προτείναμε τρία βιβλία του Χάρη, του Βλαβιανού. Η επιμελήτρια, η κυρία Σερέζη, διάλεξε αυτό το τελευταίο του, που είναι με το θέμα αναγέννηση, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφρασμένο. Είναι περιττό να πω τώρα

0: οι φλιαρίες και οι ρητορισμοί, αλλά προκαλεί στον αναγνώστη του στοχασμό και θέτει προβληματισμούς για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Τώρα, μόλις πήρε το βιβλίο στα χέρια της η κυρία Σερέζη, είπε στους ζωγράφους της, καταρχήν υπήρχε ένας όρος, θα συμμετείχαν 16 εικαστικοί. Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Ναι. Είπε στους ζωγράφους της, εμπνευστείτε από 16 προσωπικότητες και φτιάξτε έργο. Πράγματι δεν ήταν οι προσωπικότητες αυτές εικαστικοί, ήταν φιλόσοφοι, ήταν...
1: Βλέπω εδώ είναι ο Μικελάντζελο Μπουαναρότη, ο Άλμπρεχτ Ντύρερ, αλλά είναι και ο Μακιαβέλη, είναι και ο Τσελίνι, είναι πολλοί.
0: Είναι πάρα πολλοί. Οι τρεις πρώτοι επιλέξαμε αμέσως προσωπικότητα. Ο πρώτος που είχε διαβάσει και όλο το έργο ήταν ο Μισούρας. Ο Τάσος ο Μισούρας είπε, εγώ επιλέγω το Χάινριχ Κρέμα, ο οποίος ήταν ιεροξεταστής και έφτιαξε δυο μάγισσες με τη χαρακτηριστική τεχνική του και τελείωσε πολύ γρήγορα. Ο Βαγγέλης Σωρίνας επίσης, εγώ λέει επιλέγω το έργο του Ντύρερ και έφτιαξε το έργο του επίσης γρήγορα. Εγώ είπα επιλέγω τον Μακιαβέλη σαν προσωπικότητα, τον οποίο τον μελετώ από φοιτήτρια ως πολιτικό αναλυτή και στοχαστή και ρεαλιστή πολιτικό επιστήμονα. Και οι υπόλοιποι επέλεξαν κάποια προσωπικότητα και συνέχισαν να εργάζονται πάνω εκεί.
1: Δεν υπήρξε καυγάς ότι θέλουμε εκεί και εγώ και εσύ θέλουμε το ίδιο, όχι.
0: Όχι, αυτό ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη, γιατί κανένας δεν επέλεξε προσωπικότητα που είχε επιλέξει κάποιος άλλος.
1: Πολύ καλό αυτό, γιατί οι προσωπικότητες είναι πάρα πολύ δυνατές και πολύ συγκεκριμένες. Βλέπω, ας πούμε, τον Ραφαέλο Σάντσιο, τον Μικελάντζελο, τον Νταβίντζι, τον
0: Βιτόρια Κολόνα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι οι γυναίκες επίσης, οι οποίες ήταν, ας πούμε, ποιήτριες, ζωγράφοι. Η Σοφονίσμπα Αγκοσκόλα έπαιζε σκάκι με τις αδελφές της. Μπορεί να μην έπαιρναν παραγγελίες γιατί ήταν γυναίκες, αλλά ήταν μεγαλωμένες σε ένα περιβάλλον που για την εποχή τους ήταν έτσι λίγο επαναστατικό, ας το πούμε.
1: Mm-hmm. Και τελικά έγιναν έργα εικαστικά,
0: ναι,
1: πάνω, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με τα ποίηματα του Χάρη Βλαβιανού.
0: Ναι, έχουν μια συνομιλία ποιητική και εικαστική, δηλαδή όπως ο Χάρης, όλοι μας έχουμε εμπνευστεί από συγκεκριμένους στίχους του έργου του Χάρη. Η Σερέζη, η οποία επιμελήθηκε και το Λεύκομα, μας έβαλε να γράψουμε και κείμενο, τους τίτλους που μας ενέπνευσαν, να τις δώσουμε τα προσχέδια, τα οποία όλα αυτά δημοσιεύονται στο Λεύκομα, και φυσικά και η φωτογραφία του κυρίου έργου, γιατί ορισμένοι καλλιτέχνες έκαναν και δύο έργα τα οποία επέλεξε να τα παρουσιάσει φυσικά.
1: Και πρόκειται μόνο για ζωγραφική ή υπάρχουν και άλλοι είδους έργα?
0: Όχι, υπάρχει και γλυπτική, υπάρχει και κεραμική, υπάρχει το γλυπτό του Αριστίδη του Πατσόγλου και υπάρχει κεραμική της Μαρίτσας της Στραβλού, η οποία είχε επιλέξει και μια έτσι δύσκολη προσωπικότητα, τον Νικολάος Κουζάνους, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα του 15ου αιώνα που κατέληξε επίσκοπος, που προσπαθούσε να βρει άκρη με τη θεολογία, εργάστηκε για τον Πάπα και για τις δύο εκκλησίες να μην χωριστούν. Ήταν μια δύσκολη προσωπικότητα και δούλεψε και πάρα πολύ καλά με την επιμελήτρια για αυτή, και έχει κάνει τις τέσσερις εποχές ένα κεραμικό, το οποίο είναι από ρητίνι, από κεραμικό, από μέταλλα, το οποίο είναι κινούμενο, κινείται κιόλας.
1: Λοιπόν, η έκθεση αυτή θα είναι ενεργή μέχρι...
0: Θα είναι μέχρι τις 16 Μαΐου, αλλά υπάρχει περίπτωση να παραταθεί, γιατί έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα.
1: Και είναι λογικό, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι και στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Νεοφύτου Δούκα, στο Κολωνάκι.
0: Ναι.
1: Είναι εύκολο κανείς να την προσεγγίσει.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε μέρα έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και κάποιος από εμάς πρέπει να είναι εκεί να ξεναγεί τους επισκέπτες.
1: Δεν είναι κακό αυτό, είσαστε και πολύ. Ευτυχώς είσαι αρκετοί. Και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω.

0: είναι αν υπάρχει κατάλογος.
1: Υπάρχει το λεύκομα, το οποίο λειτουργεί ως κατάλογος. Το λεύκομα πωλείται, θα παρουσιαστεί στις 15 του... Λάθος, με συγχωρείτε. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 9 του μηνός νομίζω είναι, και θα παρουσιαστεί και θα γίνει και ένα event. Και εκεί εξηγείται όλα πώς η έκθεση προέκυψε, πώς δουλέψαμε όλοι, τι οδηγίες παίρναμε, γιατί δεν ήταν και εύκολο δηλαδή να πει κάποιος στον Πέτρο το Ζουμπουλάκι τι γίνεται, πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεται το έργο σου, ή στο Στέφανο το Δασκαλάκι, ή στο Χρήστο τον Μπαλατζά, ξέρετε, σε κάποιους ανθρώπους που... η δουλειά με τη δουλειά τους έχουν καταστηθεί.
0: Σε κανέναν καλλιτέχνη δεν μπορείς να το πεις εύκολα.
1: Καλά και αυτό, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κερδίσει σεβασμό στο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνουμε, ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Κανέλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και ακούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το επόμενο κομμάτι από την ψυχογραφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που είναι η Μελαγχολία του Μανώλη Καλομύρη. Το ακούμε από τον Πέτρο Μαγουλά.

0: Ακούσαμε την μελαγχολία του Μανώλη Καλομήρη από τον Πέτρο Μαγουλά, από τις ηχογραφίσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που έχει ανεβάσει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο διαδίκτυο. Και περνάμε αμέσως τώρα και πάλι στο χώρο των οικαστικών, αυτή τη φορά όμως σε μια πολύ μεγάλη έκθεση, σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και πολύ σύνθετη διοργάνωση, την 9η Art Θεσσαλονίκη, η οποία θα γίνει 14 με 17 Μαΐου σε εγκαταστάσεις της ΕΛΕΞΠΟ, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός της διευθυντής, ο κύριος Παντελής Τάτσης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Τάτση.
1: Καλησπέρα, κύριε Τάτση. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κυρία Τάτση, πείτε μας πρώτα-πρώτα αν θα τρέχετε τελευταία στιγμή ή τα έχετε ετοιμάσει όλα.
1: Όχι, δεν έχουν ετοιμαστεί όλα, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Ήδη σήμερα ξεκινήσαμε τις κατασκευές. Έχουμε ετοιμάσει όλο το διαφημιστικό πάνελ που χρειάζεται και γύρω από την έκθεση και στα ΜΜΕ. Στέλνουμε τα δελτία τύπου, έχουμε ετοιμάσει τον κατάλογο που τυπώνεται αυτή τη στιγμή και θα τον έχουμε σε 2-3 μέρες έτοιμο, τυπωμένο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Συμμετέχουν στην έκθεση γκαλερί, καλλιτέχνες ανεξάρτητοι, πώς είναι διαρθρωμένη η έκθεση?
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια φουάρ διαφορετική από τις συνηθισμένες. Συνήθως οι art fair έχουν μόνο εμπορικό χαρακτήρα. Εγώ από την εμπειρία που είχα ως γκαλερί και από τα χρόνια που ασχολούμαι, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε μια art fair να υπάρχει και το κομμάτι του πολιτισμού σχεδόν 50-50. Έτσι έχουμε το πρώτο μέρος που είναι μόνο για τις γκαλερί, και το δεύτερο μέρος που δίνουμε ευκαιρίες και στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες και σε project διάφορα. Όπως έχουμε τον τιμόμενο καλλιτέχνη, φέτος έχουμε δύο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της κληπτικής, τη Βάνα Ξένου και την Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία δυστυχώς μας έφυγε τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε τα project για ανεξάρτητους καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν μόνοι τους σε ατομικά περίπτερα ή με μικρές ομάδες. Έχουμε μουσιακές εκδηλώσεις και από εκεί και μετά έχουμε τρεις πινακοθήκες που φιλοξενούμε με ό,τι καλύτερα μπορούν να παρουσιάζουν. Όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Πινακοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης. Από τη Λάρισα έχουμε το Μουσείο Κοτσίγρα, Πινακοθήκη Λάρισας με το Μουσείο Κατσίγρα. Και από τις Σέρες έχουμε την Πινακοθήκη των Σερών με τον Κωνσταντίνο Ξενάκη.
0: Δηλαδή η Art Θεσσαλονίκη εκτείνεται και στη Λάρισα και στις Σέρες.
1: Σωστά. Το επιδιώξαμε. Και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχουμε επιδιώξει να έχουμε συνεργασίες και με Τουρκία, με Βαλκανικές χώρες, με Ρουμανία, με Βουλγαρία, με Σκόπια. Και με Αλβανία έχουμε επεκταθεί και εκεί.
0: Να πούμε πρώτα δύο λόγια για τις δύο τιμόμενες καλλιτέχνηδες. Τι θα παρουσιαστεί από τα έργα τους?
1: Κοιτάξτε, αν πούμε για την Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία δεν θα είναι μαζί μας, έχει μια σειρά γλυπτών που θα παρουσιάσει και ορισμένα επιτύχια γλυπτά δικά της. Η Βάνα Ξένου έχει ένα αφιέρωμα στην Ελευσίνα. Η επιρροή της είναι πολύ μεγάλη. Είχε κάνει μια έκθεση πριν από ένα χρόνο περίπου πριν. Mm-hmm. Και ένα μέρος σημαντικό της έκθεσης θα μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα κομμάτι που υποστηρίζει τους νέους δημιουργούς. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Ναι, πάμε στα βραβεία τώρα. Ένα άλλο κομμάτι λοιπόν που το προσέχουμε πολύ, με μεγάλη προσοχή, είναι τα βραβεία Ματαρόαπ, για να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους καλλιτέχνες. Αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, με τα βραβεία Ματαρόα, που είναι σε συνεργασία με το ΠΕΒΕ, την Πολιτιστική Ένωση Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, τι κάνουμε? Ζητούμε συμμετοχή από καλλιτέχνες που έχουν στην καλών τεχνών ή πτυχίο ή στα τελευταία χρόνια της πτυχιακής τους. Μας στέλνουν το φάκελο, περίπου 100 φάκελοι που θα μας έρθουν. Γίνεται μια επιλογή από μια πενταμελή επιτροπή. Επιλέγονται τα 10 άτομα, τα οποία φιλοξενούνται δωρεάν. Και μετά, όταν γίνεται πλέον, ανοίγει η έκθεση, ο κόσμος με το εισιτήριο έχει δυνατότητα ενός ψήφου. Αυτός που θα πάρει τους περισσότερους ψήφους είναι ο πρώτος νικητής, ας το πούμε, και δύο έπαινοι, τα οποία έχουν και μια αντιστοιχία με κάποια χρήματα. Mm-hmm. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί οι καλλιτέχνες που περνούν από αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι συνεχίζουν πολύ καλύτερα την καριέρα τους, γιατί κάνουν επαφές και με γκαλερί και με πολύ κόσμο. Αλλά όταν είχαμε την προηγούμενη χρονιά την Όπη Ζούνη ως τιμόμενη καλλιτέχνη, επηρεάστηκε ο Πέτρος Ζούνης, ο γιος της, και μας πρότεινε και έχουμε για δεύτερη χρονιά και τα βραβεία της Όπη Ζούνη αφιερωμένα στη σημαντική, επίσης πολύ σημαντική καλλιτέχνη την Όπη Ζούνη, η οποία δεν είναι μαζί μας.
0: Ναι, βέβαια. Και εκεί ποιος κρίνει για να πάρει, ποιος κρίνεται και ποιος κρίνει για τα
1: βραβεία? Υπάρχει μια τριμελής επιτροπή, προεδρεύει ο ίδιος ο Πέτρος Ζούνης, ένας ιστορικός τέχνης, εγώ και νομίζω τριμελής αν θα είναι φέτος.
0: Mm-hmm. Και πάλι για ένα νέο καλλιτέχνη είναι και αυτό το βραβείο.
1: Εδώ γίνεται από τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες γίνεται το βραβείο, οι οποίοι συμμετέχουν με ατομικές εκθέσεις μέσα στον χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε περίπου 30 με 40 τέτοια project, ας πούμε, συμμετοχών, που είναι και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Να σας πω ότι έχουμε από Αγγλία, έχουμε από Γερμανία, έχουμε από Καναδά, έχουμε από Μαϊάμι, έχουμε από Εστονία, Τουρκία και Ελλάδα φυσικά.
0: Έρχονται και οι καλλιτέχνες από το εξωτερικό?
1: Ναι, από Ρουμανία τρεις καλλιτέχνες, ναι. Όχι μόνο από Ρουμανία, από όλα τα κράτη έρχονται.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι και ένα πρόσθετο έξοδο για εσάς εδώ που τα λέμε.
1: Αυτό αγαπάμε, το συνεχίζουμε όσο μπορούμε. Μακάρι να είχαμε υποστήριξη και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιστεύουμε ότι μετά από 10 χρόνια ότι θα έχουμε κάποια αναγνώριση από το Υπουργείο, ξέρω, από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έχουμε βέβαια τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μου λέτε στη Σέρρες και στη Λάρισα τι θα παρουσιάσετε?
1: Κοιτάξτε, από τη Λάρισα κάνει μια επιλογή από την Πινακοθήκη και θα έχουμε έργα από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής. Αν προσθεθούν και άλλα, ξέρω ότι θα υπάρχει έργο του Γιώργου Λαζόγκα, του Κατζουράκη, μεγάλα έργα που θα παρουσιαστούν. Από τις Σέρρες θα είναι από το Μουσείο Ξενάκη, έργα του Κωνσταντίνου Ξενάκη.
0: Mm-hmm.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα έχει μια ομαδική έκθεση από έργα με θέμα το αστικό τοπίο.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι υπάρχει, δηλαδή, γίνονται πολλές ομιλίες, πάρα πολλές ομιλίες γύρω από το χώρο της τέχνης.
0: Και μας μιλήσατε και για μουσιακές εκδηλώσεις που έχετε προετοιμάσει.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικές, ας πούμε. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο έχουν περάσει πάρα πολύ δηλαδή έχει περάσει ο Στάμος, πέρασαν ελληνοαμερικάνοι καλλιτέχνες. Έχουμε περάσει Πικάσο, Βαζαρέλη, Σολεβίτ, Καμπακόφ. Δηλαδή αυτές είναι ένα άλλο project που δίνουμε ένα χώρο δωρεάν και έχουμε μια συμμετοχή ενός μιας μουσιακής εκδηλώσης από έναν καλλιτέχνη διεθνή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Το πολεμάμε όσο μπορούμε.
0: Και νομίζω ότι καλά το προχωράτε. Λοιπόν, κύριε Τσάτσιν, σας ευχαριστήσουμε πολύ. 14 με 17 του μηνός στην Ελέξπο και μέσα τα κεφάλια τώρα συνεχίζετε τη δουλειά.
1: 10, ναι, 10. Ναι. Και συνεχίζει, είναι 3 περίπτερα συνεχόμενα. Από έξω δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είναι. Από μέσα δεν καταλαβαίνει. Από έξω φαίνονται 3 διαφορετικά κτίρια, αλλά μέσα είναι έως ο χώρος.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Άρτ Θεσσαλονίκη για ένατη φορά στην Ελέξπο ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ακούγοντας το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιόλα και φαγκότο, το πρώτο κουαρτέτο του Γιώργου Πονηρίδη. Να ευχαριστήσω και την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Και σήμερα Μπρούνο Βάλτερ και Αρτούρο Τοσκανίνη με την ορχήστρα του NBC και οι δύο θα συνεχίσουν τον κύκλο μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων». Στις 9 Μαρτίου του 1940, ο Μπρούνο Βάλτερ ερμήνευσε την 5η συμφωνία σε μη ελάσσονα έργο 64 του Τσαϊκόφσκι. Η συμφωνία αυτή αποκαταστάθηκε για πρώτη φορά μόλις πριν από 5 χρόνια. Ακούμε το πρώτο μέρος «Αντάντε αλέγκρο κονάνιμα».

συνεχίζουμε με τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC στην 5η Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι. Τρίτο μέρος, Βάλς Αλέγκρο Μοντεράτο.

0: Ακούσαμε το αντάτζο για έγχορδα του Σάμιουελ Μπάρμπερ. Ο Τοσκανίνη βεβαίως έχει ηχογραφήσει το έργο. Αυτή όμως ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του από ζωντανή ηχογράφηση της 5ης Νοεμβρίου 1938. Εδώ μία ακόμα εκπομπή του κύκλου «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» τελειώνει. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το μουσικό έργο του Ηγουμένου Παρθενείου Μετεωρίτου.
2: 7 Μαΐου, 7 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα, Οδού Αχαρνών στην Αθήνα.
1: Το ψαλτικό σύνολο «Ρωμαίικο», υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπιλάλη και σε μεταγραφή του Ιωάννη Αρβανίτη, αναβιώνει μετά από 200 χρόνια τις συνθέσεις του Παρθενείου Μετεωρίτου,
2: που ενώνουν το χθες με το σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην περιβαλλοντική δράση για τη σωτηρία των απειλούμενων ζώων της θάλασσας. Στα φτερά του Κοκκινομύτη. Κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνης. Εικόνες Ελίζα Βαβούρη. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Η πρώτη γνωριμία, η πρώτη συμμαχία. Γνωρίστηκαν σε μια θαλασσοσπηλιά, μια νύχτα με φεγγάρι στην Αλόνισο. Τα ματάκια της λαμπύριζαν από μακριά και αμέσως έτρεξε κοντά της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπε. Την είχε πρωτοδεί λίγες μέρες πριν, όταν κυνηγούσαν ψάρια. Την είχε ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή. Το ειδύλιο προχώρησε γρήγορα, αφού και η Αντριάννα ήταν ερωτευμένη. Ζούσαν ευτυχισμένοι και έτσι πέρναγαν οι μέρες. Εξερευνούσαν μαζί τις σπηλιές, έπαιζαν και διασκέδαζαν. Ο Φωκάς τις γνώρισε τους φίλους του στην Αλόνισο. Δεν ζούσαν όλοι κάτω από το νερό. Κάποιοι είχαν παραδώσει με τη θάλασσα, αλλά ζούσαν στη στεριά, όπως ο καπετάν Νικόλας ο Ψαράς. Ο Φωκάς, πριν από ένα χρόνο, είχε μπλεχτεί στα δίχτυα του και παραλίγο θα πέθαινε, αν ο καπετάν Νικόλας δεν φρόντιζε έγκαιρα να το ξεμπλέξει και να τον απελευθερώσει μόνο με λίγες αμοιχές στο σώμα. Από τότε, ο καπετάν Νικόλας υπερασπιζόταν με πάθος τις φώκες και επέμενε ότι μπορούν να ζουν αρμονικά μαζί με τους ψαράδες. «Ψάρια υπάρχουν για όλους», έλεγε. Είχαν γίνει κολλητοί και όποτε έβγαινε με το καΐκι του, το ζευγάρι τον ακολουθούσε. Από αυτόν γνώρισαν και την Καρετούλα την Αντιγόνη. Είχε περάσει μεγάλη περιπέτεια κι αυτή. Είχε τραυματιστεί από ένα ταχύπλο και ήταν 6 μήνες στη Γλυφάδα, στο κέντρο διάσωσης. Πέρναγαν οι μέρες όμορφα και ωραία, ώσπου μια μέρα ο καπετάν Νικόλας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη Χαρά, μια κοπέλα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης. Η Χαρά του ζητούσε να ξαναγήσει δασκάλους και καθηγητές από την Ελλάδα και την Τουρκία που θα έρχονταν στην Αλόνισο για το πρόγραμμα Γιούνους. Γιούνους στα τουρκικά είναι τα δελφίνια και οι φώκαινες. Ο καπετάνιος δεν είχε ξανακούσει ούτε την εταιρεία ούτε για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κινέζικα του φαίνονταν. Από ένστικτο και αγάπη για όλα τα πλάσματα που υπάρχουν στη γη, έκανε όσα έκανε. Πάνω απ' όλα όμως, αγαπούσε τη θάλασσα. Στη θάλασσα μεγάλωσε και ο παππούς του και ο πατέρας του. Τον είχαν πάντα στο καΐκι. Σπάνια θυμόταν τον εαυτό του μικρό να φοράει ρούχα. Όλη μέρα κολυμπούσε. Ο καπετάν Νικόλας και η Χαρά κανόνισαν τη μέρα και την ώρα ξενάγησης κρουαζιέρας στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου. Θα έκαναν μία επίσκεψη στο μοναστήρι. Το καΐκι λοιπόν γέμισε χαρούμενα και γελαστά πρόσωπα και έσχιζε τα νερά. Αθόρυβα δίπλα ακολουθούσαν κολυμπώντας η Αντριάννα, ο Φωκάς και η Αντιγόνη. Όταν οι επισκέπτες έφτασαν στο θαλάσσιο πάρκο, οι φώκες και η Καρετούλα χάθηκαν μες στις σπηλιές, εκεί που δύσκολα μπορούσε να πλησιάσει άνθρωπος. Ήταν το μυστικό σημείο συνάντησης. Εκεί βρίσκονταν όταν ήθελαν να κρυφτούν από τους ανθρώπους, να κάνουν συμβούλιο ή τις συνεννοήσεις τους. Τον τελευταίο καιρό έχαναν τη ζωή τους όλο και περισσότερες φώκες και θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Χρειάζονταν τη βοήθεια ανθρώπων, αποφασισμένων να δράσουν για την προστασία των απειλούμενων ζώων. Συμφώνησαν ότι πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες συμμαχίες. Θα μιλούσε ο Φωκάς στον καπετάν Νικόλα και αυτός θα τους σύστηνε στους υπεύθυνους του προγράμματος. Εν τω μεταξύ, το καΐκι είχε ήδη αγκυροβολήσει στο μοναστήρι. Τότε ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένα τεράστιο πουλί. Ήταν ένας λευκοπελαργός που όταν άνοιγε τα φτερά του, νόμιζε ότι σκεπάζει τον ουρανό για να προστατέψει όλα τα όντα της γης. Γνωρίστηκε με το Φωκά την Αντιγόνη και την Αντριάννα και έγιναν αχώριστη παρέα. Ένα βράδυ πριν φύγουν οι εκπαιδευτικοί από την Αλόνισο, ο καπετάν Νικόλας πήρε τη Χαρά, τον Χρήστο και τη Βερονίκ, που είχε έρθει από το αρμένικο σχολείο της Κωνσταντινούπολης, και βγήκαν ανοιχτά στο πέλαγος. Εκεί έγιναν οι συστάσεις με τις φώκες, την Αντριάννα και το λευκοπελαργό, που τον έλεγαν Κοκκινομύτη. Εκεί έκλεισε η συμφωνία για δράση, για την αποστολή που θα αναλάμβανε ο καθένας. Η Αντριάννα και ο Φωκάς θα συνεννοούνταν με τα παιδιά στην Αλόνισο. Η Αντιγόνη είχε επαφές με τα παιδιά στη Γλυφάδα από τότε που φιλοξενούνταν στο κέντρο διάσωσης και ο Κοκκινομύτης
θα ήταν ο αγγελιοφόρος που θα μετέφερε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ο Χρήστος και η Χαρά θα ενημέρωναν άλλες οργανώσεις ανθρώπων που αγαπούσαν τη ζωή στη θάλασσα και η Βερονίκ θα ήταν ο σύνδεσμος με την Τουρκία. Ο Νίκος έκανε συχνά βόλτες με το καΐκι του παππού του. Του άρεσε να ψαρεύει και να ταξιδεύει στο πέλαγος. Έτσι ξέφευγε από το σπίτι και το διάβασμα. Τον γοήτευαν οι ιστορίες του παππού. Περισσότερα απ' όλα όμως του άρεσε το φαγητό που έψινε στην καζιέρα. Ήταν το πιο νόστιμο. Αλλά δεν το έλεγε στη μαμά του για να μην στεναχωρηθεί. Όχι μόνο τα φρέσκα ψάρια και η κακαβιά, αλλά και τα τηγανιτά αυγά με πατάτες. Τον θαύμαζε τον παππού. Είχε και το όνομά του. Ήθελε να του μοιάσει σε πολλά. Σε μία από τις πολλές βόλτες με το καΐκι, ο Νίκος άκουγε τον καπετάν Νικόλα να μιλά για το πάρκο της Αλωνίσου, για την Αντριάννα, για τον Φωκά που είχε μπλεχτεί στα δίχτυα του, για την Αντιγόνη που είχε τραυματιστεί από ένα ταχύπλο. Άκουγε προβληματισμένος, στεναχωρημένος και αμίλητος για τον καιρό που είχε αλλάξει και για παιδιά σε άλλες χώρες που παλεύουν να πείσουν τους μεγάλους πως πρέπει κάτι να γίνει για το κλίμα. Και η λύπη του έγινε απόφαση. Είπε με θάρρος τον παππού του. «Παππού, θέλω να γνωρίσω τους φίλους σου». «Και βέβαια, Νίκο, ξέχασα να σου πω όμως για τον Κοκκινομύτη». «Ποιος είναι ο Κοκκινομύτης?» «Ένας κάτασπρος πελαργός που όταν ανοίγει τα φτερά του, σκεπάζει το καΐκι μας, σαν μεγάλη αγκαλιά». Ο Νίκος ενθουσιάστηκε. «Παππού, θέλω μια μέρα να μας πας στο θαλάσσιο πάρκο». «Ωραία ιδέα». «Να το πω στους συμμαθητές μου, θα τρελαθούν από τη χαρά τους». «Να το πεις πρώτα στη δασκάλα σου και αν συμφωνήσει, πάμε». Το άλλο πρωί το είπε στην κυρία Μαρία και μετά από μία εβδομάδα το μικρό ταξίδι με το καΐκι του καπετάν Νικόλα γινόταν πραγματικότητα. Ένα τσούρμο παιδιά έσπασε την πρωινή γαλήνη της θάλασσας και μόνο ο ήχος της μηχανής μπορούσε να συναγωνιστεί τις φωνές τους. Σε λίγο όμως όταν βγήκαν στα νυχτά, μαγεμένα από τη θάλασσα τα παιδιά σώπαζαν. Λες και ακούμπησε πάνω τους ένα μαγικό ραβδί. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» με κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνη, εικόνες Ελίζα Βαβούρη από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα, όταν οι κύριοι τραγουδούσαν τα blues.
1: Packing up my duffel, wanna leave this town.

Ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1927-1941. Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Σικάγο. Περιπλάνηση σε μια άλλη εποχή με ιστορίες, κρυμμένα μυστικά και αλήθειες.

Και ο πρώτος της διαδρομής μας είναι ο κύριος Blind Blake. Georgia Bound, ο τίτλος του blues που ηχογράφησε στις 17 Αυγούστου 1929.

0: back to that Georgia gal of mine.
1: Άννα και τα blues είναι ένα μουσικό είδος που δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε από τους μαύρους αγρότες του Αμερικάνικου Νότου, ένα είδος που ήρθε σαν συνέχεια και σαν εξέλιξη των Negro Spiritual. Η δισκογράφησή τους από το 1920 και μετά άφησε απ' έξω πολλά αυθεντικά του στοιχεία και προσανατολίστηκε κυρίως σε εκείνα τα blues που τέριαζαν καλύτερα στις ζωντανές εμφανίσεις και τα οποία τα τραγουδούσαν γυναίκες. Ήταν η χρυσή εποχή των κυριών που τραγουδούσαν τα blues.

εποχή που κατά κύριο λόγο είναι οι γυναίκες ερμηνεύτριες που ηχογραφούνται, οι μεγάλες κυρίες του κλασικού blues.

από την μητέρα όλων, δηλαδή την Gertrude Marraine που ακούμε, την πρώτη blues τραγουδίστρια που καθιερώθηκε στη συνείδηση του μαύρου κοινού και με τις ηχογραφήσεις της να μην μπορούν για καθαρά τεχνικούς λόγους να αποδώσουν την ποιότητα της φωνής της, ως την Mammy Smith που με το single στις 78 στροφές Crazy Blues έγινε η πρώτη μαύρη φωνή που ηχογραφήθηκε ποτέ. Ήταν τον Φεβρουάριο του 1920 στη Νέα Υόρκη στο στούντιο της Όκεχ. Τα blues αρχικά τα ηχογραφούσαν οι γυναίκες.

στην ίδια κατηγορία και η αυτοκράτηρα Bessie Smith, που σχεδόν μία δεκαετία νεότερη από την Ma Rainey και με όπλο την πολυδιάστατη, ευέλικτη και πολύ δυνατή φωνή της, κυριάρχησε στη μουσική βιομηχανία της εποχής, αφήνοντάς μας ηχογραφήσεις αξεπέραστες όπως το Honeyman Blues που τώρα ακούμε.

είναι ένα τραγούδι που πολλά χρόνια αργότερα στήχιωσε την ταινία του Alan Parker Angel Heart, Δαιμονισμένος Άγγελος, το 1987.

Όμως εμείς σήμερα από αυτή τη διαδρομή του Intercity θα συναντηθούμε με μερικούς από τους πρώτους άνδρες ερμηνευτές των blues και συγκεκριμένα με τους Blind Blake, Blind Lemon Jefferson, Georgia Tom, Tampa Red και Big Bill Bronzy σε ηχογραφήσεις τους της περίοδου 1927-1941. Και ίσως να καταλάβουμε έτσι γιατί τα blues είναι συνάμα και γιατρικό. You treat me wrong in the summer.

0: just like you give it to me.
1: Medicine Man Blues από τον Big Bill Bronzy, παρέα με τον Memphis Slim στο πιάνο, ηχογράφηση στο Σικάγο 17 Ιουλίου 1941.
0: You treat me like a dummy, sitting on your knee. You got another guy's hat hanging

0: Ανατρέχοντας τη δισκογραφία των blues, διαπιστώνει κανείς ότι είναι από το 1923 και το 1924 που τελικά οι άνδρες ερμηνευτές των blues, όπως ο Sylvester Weaver, ο Ed Andrews, ο Daddy Stovepipe και κυρίως ο Papa Charlie Jackson, κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στη δισκογραφία, για να καταλήξουν μερικά χρόνια αργότερα να έχουν υπερσκελίσει τις γυναίκες συναδέλφους τους και να κυριαρχούν τελικά στην εμπορική δισκογραφική παραγωγή της εποχής. Από διαφορετική αφετηρία ο καθένας, με διαφορετική αίσθηση του τι είναι blues και το τι θέλει να ακούσει το κοινό, αυτή η πεντάδα πραγματικά μεγαλούργησε εκείνα τα χρόνια και μας άφησε ηχογραφήσεις που ακόμα και σήμερα πολλοί τις ζηλεύουν. Ηχογραφήσεις που αποτελούν τα θαυμαστά δείγματα της τέχνης, της λαϊκής μουσικής, που σε μια κρίσιμη περίοδο, αυτήν της οικονομικής κρίσης του 1929, βρήκε τον τρόπο να συνδυάσει τη ζωή και τις αλήθειες της με τη μουσική και να σημαδέψει ανεξίτηλα την εποχή της, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη χρυσή περίοδο του Chicago Blues.
1: Oh, Span, you ain't never been to Detroit in your life. Going out on Hastings Street, really doing the boogie, doing it very woogie.

Και αυτό ήταν το Hastings Street, ένα ακόμα blues από τον Blind Blake, τον πρώτο από τους πέντε κυρίους των απαρχών του blues με τους οποίους συναντιόμαστε σήμερα στο Intercity. Blind Blake, γεννημένος το 1895, που έζησε ως το 1933, ένας τυφλός τραγουδιστής των blues που μπόρεσε να συγκεράσει το blues της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ με την μεγάλη παράδοση του ragtime.

δική του είναι η επόμενη ηχογράφηση που ακούμε, τίτλος «He's in the jailhouse now», ηχογράφηση τον Νοέμβριο του 1927 στο Σικάγο.

δυο λόγια έβγαλε το αστικό μπλουζ από τα σύνορα της πόλης, ανέτρεψε τον περιορισμένο και συχνά φολκλωρικού τύπου χαρακτήρα του και του έδωσε μέσα από τις συνθέσεις του έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα, μια πανανθρώπινη γλώσσα. Τον ακούμε σε μια ηχογράφησή του που έγινε στο Σικάγο το Σεπτέμβριο του 1927. Είναι το Rambler Blues. Well, it's true.

επόμενος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής με τις ιστορικές ηχογραφήσεις των blues από κυρίους, ο πιανίστας Georgia Tom. Γεννήθηκε το 1899, πέθανε το 1993 και το πραγματικό του όνομα ήταν Thomas A. Dorsey.

smelling that stuff. And they stayed out all night long. Didn't go home till the break of dawn. Oh, smelling that stuff. Oh, smelling that stuff. You can break the record when it comes to smelling that stuff. Selling that stuff. Το δικό του blues που ακούμε, ηχογράφηση με το σχήμα του The Hawking Boys στο Σικάγο το Δεκέμβριο του 1928.

Georgia Tom, Selling That Stuff, για να ακολουθήσουν άλλα δύο blues του Georgia Tom, Mississippi Bottom Blues, ηχογραφημένο στο Richmond στις 5 Φεβρουαρίου 1930, και Come On Mama, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη στις 17 Σεπτεμβρίου 1930, παρέα με τον Big Bill Bronzy και την Jane Lucas στα φωνητικά. Mississippi Bottom.

say how you like this step. Watch this, Jimmy. I'm going to.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα, όταν οι κύριοι τραγουδούσαν τα blues, ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1927-1941. Νέα Υόρκη, Σικάγο, Ατλάντα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τι έδωσε μία συνάντηση του Τζόρτζια Τόμ με τον επόμενο από τους 5 πρωτοπόρους του blues, τους οποίους συναντάμε σήμερα, δηλαδή με τον Tampa Red.

Σικάγο, 13 Ιουνίου 1929. Είναι τότε που ηχογραφούν το τραγούδι του Georgia Tom με τίτλο What is that taste is like gravy. Tampa Red, κιθάρα, φωνή, Georgia Tom,

Tampa Red, με το πραγματικό του όνομα να είναι Hudson Woodbridge ή Hudson Whiteacre, μια εμβληματική μορφή του αμερικάνικου blues, κιθαρίστας και τραγουδιστής και πιανίστας. Γεννήθηκε στην Smithfield της Georgia, ίσως στις 8 Ιανουαρίου 1904, έφυγε από τη ζωή στις 19 Μαρτίου 1981 στο Σικάγο. Είχε την τύχη να γνωρίσει τεράστια επιτυχία όσο ήταν εν ζωή, είτε μέσα από τα σχήματα στα οποία συμμετείχε, είτε σαν καλλιτέχνης σόλο. Πάμε να τον ακούσουμε σε δύο ηχογραφήσεις, στο ορμητικό House Rent Scuffle που ηχογράφησε στις 27 Ιουνίου 1929 με την Lil Johnson στη φωνή και στο It's Heated, ένα τραγούδι της Frankie Half Pint Jackson με πραγματικό όνομα Frank DeVera Jackson, μιας Αφροαμερικανίδας τραγουδίστριας που ήταν πολύ δημοφιλής στις δεκαετίες του 20 και του 30. Είναι η ίδια η Frankie Jackson που ερμηνεύει το κομμάτι, ενώ στην παρέα βρίσκονται ο Georgia Tom στο πιάνο και φυσικά ο Tampa Red στην κιθάρα. Ηχογράφηση στο Σικάγο στις 11 Ιουνίου 1929.

Somebody buy the piano player a drink. It's just too tight.

0: Everybody made that flat. I said, what's the matter? They say, it's heated. What you mean? The flat's heated. You got the heated and warming. That's the good work. Go on. I met myself a good gal. She said she was 51. We start the loving and squeezing. I stopped. She said, son, you just begun. I need heating. Yes, I need heating. You got to heat it and warm it. Let the good work go on. Now a yellow gal's like a frigid zone. Brown skin's about the same. You want some good loving, get yourself an old crow jade. And she's heated. Lord, she's heated.
1: Και μετά τον Tampa Red, Big Bill Bronzy. Lee Conley Bradley, το πραγματικό του όνομα. Γεννημένος στο Μισισιπί το 1893 ή το 1898 ή το 1903, που έφυγε από τη ζωή στις 15 Αυγούστου 1958 στο Σικάγο. Big Bill Bronzy, ένας τεράστιος κιθαρίστας που είχε τη χαρά να γνωρίσει το blues και στο ευρωπαϊκό κοινό όσο βρισκόταν ακόμα στη ζωή. Με δικά του τραγούδια θα πάμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας διαδρομής και συγκεκριμένα με Bill Cow Blues, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη στις 29 Μαρτίου 1932 και φυσικά με το αψεγάδιαστο Blues του Big Bill, δηλαδή με το These Blues Keep Dogging Me, που ηχογράφησε στο Σικάγο στις 12 Φεβρουαρίου 1936 έχοντας για παρέα τον Black Bob στο πιάνο και τον Bill Settles στο μπάσο.
2: If you got a good bull cow, better feed him every day. If you got a good bull cow, better feed him every day. Cause may come along some young cow and tow your bull away. Babe, your bull's in a pasture.

Και κάπου εδώ τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ταξιδέψαμε στην εποχή που οι κύριοι τραγουδούσαν τα blues.

Ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1927-1941 στην Αμερική και με αναπαραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Έφη Γεωργοπούλου. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα ΣΕΡΘ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε τον πρώτο άλμπουμ των Spacey Trio, Centaur, που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα από την έγκριτη Irida Records. Οι Spaceship Trio σχηματίστηκαν το 2022 με κεντρική φυσιογνωμία τον drummer και βασικό συθέτη Άλμπερ Παναγιωτόπουλο και συναπαρτίζονται από τον κιθαρίστα Νίκο Δημοσθένους και τον μπασίστα Κωνσταντίνο Μεζελόπουλο. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους δύο δίσκους του μέγιστου Miles Davis, που γέννησαν τη λεγόμενη ηλεκτρική jazz ή πιο απλά jazz rock, το In a Silent Way και κυρίως το Beaches Brew. Σαφώς όμως έλυγουν την καταγωγή τους και από το αρχιτυπικό power rock trio, δηλαδή τους θρυλικούς Cream, όπως και από το ψυχεδελικό rock, τον βιρτουόζο της ηλεκτρικής κιθάρας Jimi Hendrix και, ίσως ακόμα περισσότερο, την ψυχεδελική soul funk των Sly and the Family Stone, αλλά κάποιες φορές ακόμα και τον πολύ σπουδαίο πρωτοπόρο της jazz ηλεκτρικής κιθάρας James Blunt Almer. Θα ξεκινήσουμε με το ορμητικό Hey Yoruba και το American Indian.

Όπως συμβαίνει και τα κανόνα στα Power Trio, στον μπάσο και τα drums, στο Spaceship Trio δεν είναι απλά rhythm section, αλλά αποτελούν τη δεύτερη ιδιότυπη μελωδική μονάδα δίπλα στην ηλεκτρική κιθάρα. Συνεχίζουμε με το Everland, το Afro Orfeo Fiesta, που όπως φαίνεται και τον τίτλο του εισάγει και κάποια Latin ρυθμικά στοιχεία, και το Atlantic City, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην ψυχεδελική soul και το jazz funk.

Οι τρεις μουσικοί με το υψηλότατο επίπεδο της δεξιοτεχνίας τους αντλούν το μέγιστο από τις δυνατότητες των οργάνων τους αλλά και από το σχήμα του κιθαριστικού τρίου. Ακολουθούν το Balkan Fusion που προφανώς φέρνει το ακρόαμα πιο κοντά στην γεωγραφική περιοχή μας, το Dorian Blue και το εξαιρετικά δυναμικό Oriental Typhoon.

Το Α του Κενταύρου είναι το πιο κοντινό στο ηλιακό μας σύστημα άστρο και σίγουρα δεν είναι συμπτωματικό ότι τα μυθολογικά όντα του Πηλίου, εκτός από το όνομα σε αυτόν τον αστερισμό, έδωσαν και τον τίτλο του άλμπου. Συχνά η μουσική των Spaceship Trio κοιτάζει και κινείται προς τα άλλο, με το ύφος κιθάρας του Νίκου Δημοσθένους να φέρνει στο νου εκείνο του Dave Gilmour των Pink Floyd, ενώ κυριολεκτικά εκτοξεύεται στο Space Dream Diminution, που παράδοξα ίσως θυμίζει λίγο τους πρώιμους Hawkwind, χωρίς φυσικά τα χαρακτηριστικά φωνητικά του αείμνηστου Lemmy Kilmister, μετέπειτα ηγέτη των Motorhead. Το Centauro είναι ένα απολαυστικό δείγμα όχι μόνο πολύ καλής αλλά και άκρως ανανεωτικής ηλεκτρικής jazz, πανταποκρίνεται και με το παραπάνω στα υψηλότερα στάνταρ όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς σκηνής του ιδιώματος. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το Τζιβαέρι Immigrants, στο οποίο η μελωδία του παραδοσιακού τραγουδιού Τζιβαέρι γίνεται το όχημα για μια ελεγεία για το διαχρονικό και πανανθρώπινο θέμα της προσφυγιάς.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Πέσε πίτα να σε φάω, σκέφτεται ο ακαμάτης που τα θέλει όλα έτοιμα. Και την πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο, εκείνος που θέλει να ωφεληθεί χωρίς έστω μια θυσία. Όσο για εκείνον που έχει γίνει πίτα, ούτε σκέφτεται ούτε θέλει κάτι, αφού έχει χάσει τις αισθήσεις του, είτε από χρήση ουσιών ή υπερβολικού αλκοόλ, είτε από συμπλοκή με άλλο πρόσωπο, το οποίο και τον έχει ισοπεδώσει. Η παροιμιακή και μεταφορική χρήση της πίτας, βέβαια, δεν μας χορταίνει όσο η πραγματική της κατανάλωση. Όταν μάλιστα είναι με μεράκι καμωμένη, αποτελεί αληθινή γευστική απόλαυση και για τα πιο απαιτητικά γούστα. Η πίτα είναι λέξη της δημοτικής, συνήθως γράφεται με ένα ταφ, κάποτε όμως και με δύο, όπως η ιταλική πίτα, από την οποία προέρχεται. Στην ιταλική, σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου, παραδίδεται από τη λατινική γλώσσα, όπου απαντά στη μορφή πίκτα, η οποία ανάγεται στην αρχαιοελληνική πικτή, είδος βραστού φαγητού με πυγμένο ζωμό που μαγειρεύεται έως σήμερα. Στην αρχαιότητα οι πίτες ονομάζονται πλακούντες, λέξη που παραδίδεται μέσω της ελληνιστικής κοινής στη μεσαιωνική περίοδο της γλώσσας. Αναφερόμενος ο Φέδων Κουκουλές στους τρόπους με τους οποίους έψιναν παλαιότερα, γράφει στο περίφημο έργο του Βυζαντινών «Βίος και πολιτισμός» ότι χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων πλάκες που είχαν πριν θερμάνει και συμπεραίνει. Περί του τελευταίου μάλιστα, σαφέστατα μαρτυρεί ο τεπλακίτης Άρτος και ο πλακούς των αρχαίων. Των τρόπων τούτων της εψίσεως εξικολούθησαν να μεταχειρίζονται οι μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι, παρής αναμφιβόλως θα υπήρχε ονομασία πλακόπιτα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν και τη λέξη πίτα και τη λέξη πλακούς. Αλλά στη νεοελληνική προτιμάται το αντιδάνειο για την καθημερινή χρήση, ο δε πλακούς περιορίζεται στην ονομασία του οργάνου που τρέφει το έμβριο. Πολλές και διαφορετικές οι πίτες σήμερα, φαντασία και όρεξη να έχουν οι σεφ για τερψιλαρίγγια εδέσματα. Ένζημα, τυρόπιτες, χορτόπιτες, κρεατόπιτες, μιλόπιτες, ακόμη και κολοκυθόπιτες και άζημα για κάθε περίσταση. Βασιλόπιτα για τον Άγιο Βασίλειο, φανουρόπιτα για τον Άγιο Φανούριο, βουδόπιτα για τα ζώα που οργώνουν, περπατόπιτα για το παρθενικό περπάτημα του μωρού. Βέβαια, εκτός από την πρώτη που έχει συνδεθεί με την λαμπερή πρωτοχρονιά και την αναζήτηση της τύχης, οι άλλες τείνουν να εξαφανιστούν, αν δεν έχουν ήδη. Ίσως όχι η φανουρόπιτα που παρασκευάζεται ως τάμα στον Άγιο, όμως η πίτα για τα ζώα σίγουρα εξαφανίστηκε άμα τη εμφανίση των γεωργικών μηχανημάτων. Όσο για την περπατόπιτα, μάλλον έχει γίνει κέικ άσχετο με τα πρώτα βηματάκια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Λενιμφαία, τα νούφαρα. Η αισθητική του μουσικού σχήματος Echo Collective ανήκει σε έναν κόσμο όπου ο ήχος δεν οργανώνεται γύρω από τα γεγονότα, αλλά γύρω από υφές και διάρκειες. Αυτό που κυριαρχεί δεν είναι η εξέλιξη, αλλά η μετατόπιση, καθώς οι μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές μεταμορφώνουν το ίδιο το πεδίο. Η σχέση με τον τίτλο δεν είναι περιγραφική, αλλά αντιληπτική, όπως στους πίνακες του Μονέ, όπου το θέμα γίνεται αφορμή για να εξερευνηθεί το φως, η αντανάκλαση και η επιφάνεια, έτσι και εδώ η μουσική λειτουργεί ως πεδίο παρατήρησης ανάμεσα στη διάβγεια και τη διάχυση. Από τη μία, επιτυγχάνει μια εξαιρετική λεπτότητα ακρόασης και από την άλλη παραμένει σε ένα επίπεδο σχεδόν ασφαλούς ομορφιάς, που αρνείται το περίγραμμα γιατί δεν είναι διακοσμητική. Σε αυτήν την απουσία αντίστασης, το ντουέτο των Ντάνιελ και Σεμπάστιαν Σέλκε εισάγει την αίσθηση του περιορισμού και της πυκνότητας, με μια αυστηρότητα που αποκτά συναισθηματικό βάρος χωρίς να γίνεται μελόδραμα. Ο ήχος του βιολοντσέλου συγκεντρώνεται, προσκρούει και επιμένει με μια ένταση που αποκαλύπτει το όριο. Divant,

Το Mars Passacaglia, επίμονη πορεία του Βαντίμ Νεσελόφσκι, ανήκει στην κατηγορία έργων όπου η απλότητα της ιδέας μετατρέπεται σε βάθος εμπειρίας. Η μουσική δεν εκτυλίσσεται με την έννοια της αφήγησης, αλλά προχωρά με τη λογική της επιστροφής, καθώς ο τίτλος ενώνει δύο έννοιες, την πορεία και την επανάληψη. Σε νοηματικό επίπεδο μπορεί να ειδωθεί ως στοχασμός πάνω στη μνήμη και την αντοχή, εφόσον όταν κάτι σημαντικό συμβαίνει δεν βιώνεται μία φορά, αλλά επανέρχεται, μετασχηματίζεται και επανατοποθετείται μέσα στο χρόνο. Σε έναν κόσμο που συχνά επιδιώκει την γρήγορη εξήγηση και την άμεση λύση, εδώ η επανάληψη προτείνεται ως μορφή κατανόησης μέσα από την επιστροφή. Εάν το Mars Passacaglia του Νεσελόφσκι αφορά σε μία πορεία επανάληψης, η σακών από την Παρτίτα αριθμός 2 για σόλο βιολί σε ρε Λάσονα του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για μικρή ορχήστρα από τον Julian Wu, είναι ο χώρος όπου αυτή η πορεία βρίσκει μορφή. Δεν πρόκειται απλώς για ενορχήστρωση, αλλά για επανατοποθέτηση ενός εμβληματικού έργου μέσα σε σύγχρονο ακουστικό πλαίσιο. Η διασπορά της συγκίνησης από τη σολιστική της διάσταση στη διεύρυνσή της αναδεικνύει την μοναξιά ως κοινή εμπειρία, προσδίδοντας στην εσωτερική διαδρομή την εξωτερική της αντίχυση.

Ισακών από την Παρτίτα αριθμός 2 του Johann Sebastian Bach, ακόμα και στην μεταγραφή της για μικρή ορχήστρα από τον Julian Yu, διατηρεί το βάθος και την πληρότητά της, επιβεβαιώνοντας το νόημά της, μέσα σε μια μεγαλύτερη διάσταση και συνοχή, προσφέροντας έναν χώρο κατανόησης. Η μουσική του Bach αφορά στην εμπειρία που έχει ενσωματωθεί σε μορφή και μνήμη. Στον αντίποδα, η μουσική του Philip Glass αφαιρεί αυτή την ασφάλεια, θυμίζοντας πως η μορφή δεν είναι το τέλος της εμπειρίας, αλλά είναι απλώς μία από τις καταστάσεις της. Στο Κουάρτετο Εγχόρδων αριθμός 9 για τον βασιλιά Lear του William Shakespeare, ο Glass δεν αφηγείται, αλλά αποδομεί, και η τραγικότητα δεν εμφανίζεται ως δράμα, αλλά ως αναπόφευκτο μοτίβο. Η σύνθεση ενσαρκώνει την αισθητική του μινιμαλισμού στην όρημη φάση του, όπου η επανάληψη δεν είναι πλέον πείραμα, αλλά μέσο έκφρασης, και δεν λειτουργεί ως επιβεβαίωση, αλλά ως τραγικός εκλοβισμός.

Cum utopicu divaneiu entropicu, ένα ουτοπικό εντροπικό ονειροπόλημα από το μουσικό σύνολο των Σονόρας, τίτλος που κουβαλά την ένταση ανάμεσα στο όραμα και τη διάλυση. Η εντροπία δεν είναι χάος, είναι μια κατάσταση όπου όλα είναι πιθανά, αλλά τίποτε δεν κυριαρχεί, και εδώ μεταφράζεται σε μια σύνθεση που αποφεύγει τα σταθερά σημεία αναφοράς. Σε ένα σύμπαν όπου τίποτε δεν μοιάζει να είναι σταθερό και κάθε στιγμή θα μπορούσε να πάρει διαφορετική κατεύθυνση, το τραγούδι με τίτλο 50-50 Chance, πιθανότητα 50-50, δεν προσπαθεί να γεμίσει αυτή την αβεβαιότητα με την ελπίδα ή την απόγνωση. Λειτουργεί μέσα από μια αυστηρή λιτότητα και αμεσότητα, επιστρέφοντας στον κόσμο όπου οι λέξεις έχουν ειδικό βάρος, η ανθρώπινη φωνή έχει πρόσωπο και η απλή συγκίνηση δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί σε θεωρία. Η Σούζαν Βέγκα οικοδομεί ένα ύφος που βασίζεται στην καθαρότητα της φωνής με μια φράση καθημερινή που αποκτά άλλη σημασία όταν αφορά στην αβεβαιότητα μπροστά στην πιθανότητα απώλειας ενός προσώπου. Σε έναν κόσμο που συχνά οργανώνεται γύρω από την ιδέα της πρόβλεψης και της σιγουριάς, μας υπενθυμίζει ότι κάποιες από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής δεν είναι ελεγχόμενες και πως βιώνουμε τα πάντα μέσα σε αυτό το ενδιάμεσο, σε δύο εκδοχές που δεν ξέρουμε ποια θα επικρατήσει, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Σκέπτομαι πως τόσο απλή η φαινομενικά μουσική εξακολουθεί να έχει δύναμη. Για εμένα είναι μάλλον ο σφιγμός, όχι μονάχα ο ανθρώπινος σφιγμός, μα ο σφιγμός μιας πόλης, μιας χώρας, μιας εποχής. Ένα έργο ανακυκλωμένου υλικού, μάλιστα αυτό δεν είναι η σύνθεση. Και μέσα από τις αντανακλάσεις των τζαμιών και των φώτων, η ανθρώπινη ψυχή.

Ιωάννης Μπραμς, ασφαλώς η αναζήτηση του ξεχωριστού μπορεί να σε οδηγήσει σε περίεργα μονοπάτια και πρόσμενα τοπία, ακόμα και σε μέρη απαγορευμένα. Νέο Γκλάς χρησιμοποιεί παλαιότερο υλικό για να επιστρέψουμε στο κονσέρτο του για βιολί, θραύσματα με τα οποία φτιάχνει αυτό το κολάζ ή αν προτιμάτε κομμάτια μηχανικά από τα οποία φτιάχνει αυτό το κουρδιστό πλάσμα και εκείνο ζωντανεύει.

Philip Glass, κονσέρτο για φιολί του 1987, το αργό μέρος. Οι συνθέτες στέλνουν κρυφά μηνύματα, μουσικοκρυπτογραφημένα, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορεί και να πρέπει να υπάρξει μια τέτοια επιστήμη της σύνταξης και επίλυσης τέτοιων μηνυμάτων, ή ίσως απλώς αυτό είναι όλη η μουσική. Μηνύματα σε ανθρώπους που βάλτε μέσα σε παρενθέσεις, τους λείπουν.

Έτσι λοιπόν ο Γκλάς έγραψε ένα κονσέρτο για βιολί που θα άρεσε στον πατέρα του. Δεν είχε σημασία που εκείνος, ο πατέρας του, δεν θα το άκουγε ποτέ καθώς είχε φύγει από τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε, αποκρυπτογραφούμε το μήνυμα του Γκλάς που είναι το ρε, λα, ρε, το μοτίβο δηλαδή D-A-D, dad.

Φίλιπ Γκλας, κονσέρτο για βιολί με τον Γκίδον Κρέμερ και τον Κρίστοφ Φον Ντόχνανγκ να διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Μέσα λοιπόν από τη βουή και τη μανία η ψυχή φαίνεται τρομαγμένη, αποδυναμωμένη. Μαζεύει τα φτερά της και κρύβεται στο σάρκινο περίβλημα.

Johannes Brahms, όπως 117, Ράντου Λούπου. Και αφήνοντας το Johannes, θα πάμε σε χριστιανική μάλλον μουσική. Κανείς δεν ξέρει για τον άλλον σίγουρα αν και πώς πιστεύει, σε τι πιστεύει και γιατί πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, μέρος του νεανικού έργου του John Adams, αυτό που θα ακούσουμε με τον τίτλο Christian Zeal and Activity από το American Standard.

Philip Glass, Johannes Brahms και John Adams. Και σχεδόν Johannes Brahms, σχεδόν Johannes Brahms με όλη η jazz.

Ο δίσκος των Pride στην ορχιστρική του εκδοχή ακούγεται ως μια πυκνή κινητή μάζα ήχου που μεταβάλλεται διαρκώς. Έντονη ρυθμή από την μουσική Σάμπι που αναδύθηκε τη δεκαετία του 70 στις εργατικές συνοικίες του Καΐρου, μικροτονικές μελωδίες, πνευστά σε διασταυρούμενες γραμμές, ηλεκτρονικά και παραμορφωμένες φωνές. Η μουσική κινείται ανάμεσα σε αυστηρά οργανωμένα μέρη και εκτεταμένους αυτοσχεδιασμούς, με συνεχείς αναλλαγές από τρόν και επαναληπτικά μοτίβα σε εκρηκτικές free jazz κορυφώσεις, ταυτόχρονα απρόβλεπτο αλλά και αναγνωρίσιμο.

Απόψε, στην πρώτη μας συνάντηση για τον μήνα Μάιο, τον μήνα των λουλουδιών, όπου η άνοιξη κορυφώνεται και η φύση βρίσκεται στη μέγιστη άνθησή της, ο παράξενος ελκυστής στάθηκε στα απόνερα της αραβικής άνοιξης, αναζητώντας ηχητικά έννοιες υπαρκτές, φανταστικές ή λησμονημένες μέσα από το λεξικό των χαμένων εννοιών, The Dictionary of Lost Meanings, της εντυπωσιακής και από άποψη συντελεστών ορχήστρας από τον κόσμο της αραβικής πρωτοπορίας Pride Orchestra. Στην έξοδο ένα νευρικό ξέσπασμα, El Asabu στα αραβικά, μια ψυχική αποφόρτιση από τον Alan Bishop. Τον ήχο ρύθμισε η Έφη Γεωργοπούλου. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Joachim Quantz, με το οποίο ξεκινά το σημερινό μας νοτούρνο, μας μεταφέρει στην αυλή του μεγάλου Φρεδερίκου στο Πότσδαμ. Ο Quantz, που υπήρξε προσωπικός δάσκαλος του αυτοκράτορα, καθόρισε με τα έργα του το γαλλικό στυλ στη γερμανική επικράτεια στα μέσα του 18ου αιώνα. Ερμηνεύει το σύνολο Nova Stravaganza.

Το σύνολο Nova Stravaganza ερμήνευσε το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα αριθμός καταλόγου 218 του Johann Joachim Quantz. Από την αυλική κομψότητα περνάμε στον φλογερό ρομαντισμό του Φρεντερίκ Σοπέν. Η πρώτη του μπαλάντα, έργο 23, γράφτηκε στο Παρίσι γύρω στο 1835 και θεωρείται το πρώτο έργο που εισήγαγε τη λογοτεχνική μορφή της μπαλάντας στο πιάνο, γεμάτο δραματικές εξάρσεις και νοσταλγία. Στο πιάνο ο Σμπίγνιεφ Ράουμπο.

ο πιανίστας Σμπίγνιεφ Ράουμπο ερμήνευσε την πρώτη μπαλάντα έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Το Salve Regina του Φραντσέσκο Καβάλι ανήκει στη συλλογή Musique Sacre του 1656. Ο Καβάλι, έχοντας διαδεχτεί τον Μοντεβέρντι στη Βενετία, συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση από την αναγεννησιακή πολυφωνία στο πρώιμο μπαρόκ. Τη χοροδία Μοντεβέρντι και τους English Baroque Soloists διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

Ακούσαμε το «Salve Regina» του Φραντσέσκο Καβάλι, που ερμήνευσαν η χοροδία Μοντεβέρντι και οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μεταφερόμαστε τώρα στο 1811, όταν ο Carl Maria von Weber συνέθεσε το κονσερτίνο για κλαρινέτο μέσα σε μόλις 3 ημέρες για τον φίλο του Heinrich Berman. Το έργο υπήρξε τόσο επιτυχημένο που ο βασιλιάς της Βαυαρίας παρήγγειλε αμέσως στο συνθέτη 2 ακόμη κοντσέρτα. Στο κλαρινέτο ο Άρθουρ Στόκελ και μαζί του η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Παύλ Καπούλα.

Ο κλερινετίστας Άρθουρ Στόκελ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Παύελ Καπούλα ερμήνευσαν το κονσερτίνο για κλαρινέτο έργο 26 του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ο Ιώζεφ Χάιντν συνέθεσε τον ύμνο «Gott erhaite» το 1797 μετά την επιστροφή του από το Λονδίνο. Οι παραλλαγές για φορτεπιάνο βασίζονται σε μία μελωδία η οποία αργότερα υιοθετήθηκε ως ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας.

ο Άντρεας Στάιερ ερμήνευσε τις παραλλαγές για φορτεπιάνο πάνω στον ύμνο «Gott erhalte», ένα έργο που ο Γιώσεφ Χάιντν συνήθιζε να παίζει στο πιάνο τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Ταξιδεύουμε στην Αγγλία της παλινόρθωσης για τη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο με τον Χένρι Πέρσελ. Η Παβάνα και η Σακών σε σόλ ελάσσονα αποτελούν δείγματα της αριστοτεχνικής χρήσης του μπασό στην άτο, όπου πάνω σε μία επαναλαμβανόμενη μελωδία ο Πέρσελ χτίζει στρώματα μελαγχολικής ομορφιάς. Ερμηνεύει το σύνολο London Baroque.

Το σύνολο London Baroque ερμήνευσε δύο χαρακτηριστικά κομμάτια του Henry Purcell, την Παβάνα και τη Σακόν. Η καντάτα αριθμός καταλόγου 42 του Johann Sebastian Bach που ακολουθεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λειψία τον Απρίλιο του 1725. Το έργο ξεκινά με μια εκτενή ορχιστρική συμφωνία, η οποία αρχικά είχε γραφτεί για μια εορταστική αυλική εκδήλωση στο Κέτεν. Ερμηνεύουν τα σύνολα Voces, Suaves και Kaffeebaum.

Τα σύνολα Voce Suaves και Κάφε Μπάουμ ερμήνευσαν την καντάτα αριθμός 42 του Johann Sebastian Bach. Ο Jean-Baptiste Cardon υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές της τεχνικής της άρπας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η τέταρτη σονάτα του από το έργο 7 δημοσιεύθηκε στο Παρίσι πριν ο συνθέτης καταφύγει στη Ρωσία για να γλιτώσει από τις ταραχές της Γαλλικής Επανάστασης. Στην άρπα, η Μπράνκα Γιανγιάνικ Μαγντάλεβιτς.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 4, έργο 7 του Jean-Baptiste Cardon, που ερμήνευσε η αρπίστα Μπράνκα Γιανγιάνιν Μαγδάλεβιτς. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το κουίντετο για πιάνο και πνευστά Köchel 452 του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα έργο που ο ίδιος χαρακτήριζε σε γράμμα προς τον πατέρα του ως «το καλύτερο που έχω γράψει ποτέ». Η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στα όργανα δημιουργεί ένα μοναδικό ηχητικό αποτέλεσμα. Ερμηνεύουν οι Douglas Boyd Oboe, Hans Christian Bruin κλαρινέτο, Σελ Έρικ Άρνεσεν γαλλικό κόρνο, Per Harnisdal φαγκότο και Andreas Steyer πιάνο.

0: Ακούσαμε το κουίντετο για πιάνο και πνευστά, Köchel 452 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Douglas Boyd Oboe, Hans Christian Bruhn κλαρινέτο, Σελ Έρικ Άρνεσεν γαλλικό κόρνο, Per Harnisdal φαγκότο και Andreas Steyer πιάνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Έργο τεράστιας δημοτικότητας, η έκτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, χαρακτηρίστηκε από τον συνθέτη της, σε ένα μικρό σημείωμα που συνόδευε το έργο, ως ποιμενική συμφωνία ή αναμνήσεις από τη ζωή της φύσης, περισσότερο μια έκφραση συναισθημάτων παρά ένας πίνακας φιλοτεχνημένος με ήχους. Ο Μπετόβεν ολοκλήρωσε την έκτη συμφωνία σχεδόν μαζί με την πέμπτη το 1808 στο χωριό Χάιλιγκενστάτ και πρωτοπαρουσίασε και τις δύο διαδοχικά στις 22 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς σε μια συναυλία που έγινε στο θέατρο της Βιέννης αφού είχαν προηγηθεί ελάχιστες πρόβες. Την ποιμενική, την έκτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Ηλίας Γκράντι.